0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι

Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3. Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Χωρίς ζάχαρη, τρεις θερμίδες μόνο, αλήθεια. Συγγνώμη, θα πάω στην παραλία και θα πάρω φρέντο καπουτσίνο να κολυμπάει μέσα στη ζάχαρη, να είναι έτσι μέτριος προς γλυκό, ε, και κανέλα από πάνω. Παραλία χωρίς φρέντο είναι ομελέτα χωρίς αυγά. Και από την άλλη έχει αυτά που παίρνουμε και λέει, ένα μισό κουλούρι Θεσσαλονίκης έχει 150 θερμίδες. Άρα ένα έχει 300, δεν το γράφει ο λόγος. Ποιος παίρνει μισό κουλούρι Θεσσαλονίκης, πώς λέγαμε, ολίγη από γιουβέτσι. Ένα κρουασανάκι βουτύρου, 180 τετραγωνικά θα έλεγα. 180 θερμίδες. Ποιος τρώει κρουασανάκια βουτύρου στην παραλία? Τα παίρνετε συσκευασίες αυτά για τα παιδάκια, σωστά. Δύο τυροπιτάκια, 280 θερμίδες. Δύο μεγάλα κριτσίνια, 300 θερμίδες τα κριτσίνια. Τι λέρε? Δύο μπύρες, 290 θερμίδες. Καλύτερα να πιεις δύο μπύρες παρά να φας δύο μεγάλα κριτσίνια τότε. Και δύο σπανακοπιτάκια, γιατί τα βάζει 2-2 όμως, δεν καταλαβαίνω. 270 θερμίδες. Άρα λοιπόν, αν τα φας όλα αυτά. Καλά, ποιος θα τα φάει όλα αυτά στην παραλία? Ποιος είσαι και πραγματικά θα πας στην παραλία να φας κουλούρι, σπανακοπιτάκια, τυροπιτάκια, κουρασανάκι βουτύρου και δύο μπύρες? Ότι θα τα φας αυτά με μπύρα, ας πούμε? Δεν θα πάρεις ένα club sandwich και μια μπύρα? Δεν θα πάρεις ένα toast και μια. Toast με μπύρα, θα μου πεις πάει. 1470 θερμίδες στο πρώτο παράδειγμα, 343 στο δεύτερο, που είναι το πιο υγιεινό. Βέβαια υπάρχει και το άλλο σενάριο, είναι το σούσι πάρα πολύ. Είπα στην παραλία τώρα. Υπάρχουν παραλίες και παραλίες. Οι παραλίες οι παλιές που υπήρχε μια καντίνα μέσα στην άκρη του πουθενά και είχε μόνο φραπέ, άντε φρέντο και κάνα το στάκι του οποίου τα αλαντικά δεν ξέραμε πόσες μέρες είναι εκεί. Το έπαιρνες, ας πούμε, και έλεγες «Ο Θεός βοηθός, αιωνία η μνήμη». Και από την άλλη, είναι οι παιδιά, πάτε σε κάποιες παραλίες όπου όσο να είναι, πας εκεί, σου λέει «Γεια σας, έχετε κάνει κράτηση» και παίρνεις και πιατέλα σούσι, πώς το λένε, ροζ σαμπάνια, τώρα πλέον παίρνουν στις παραλίες, και, δηλαδή η μπύρα πλέον, σας παρακαλώ, να μας πέρασες τώρα, και διάφορα έτσι. Το πιο ωραίο, η αγαπημένη μου, είναι αυτοί που παίρνουν φρουτοσαλάτες. Οι οποίες φρουτοσαλάτες είναι μεγαλύτερη κοροϊδία, γιατί πας να το παίξεις υγιής, πας να το παίξεις fit στην παραλία και πληρώνεις μια περιουσία για να φας ένα καρπούζι το οποίο είναι λίγο σαν αγκούρι. Είναι αυτό το πράσινο που είναι, δεν είναι το κανονικό το καρπούζι, γεμάτο σπόρια. Έχει ένα πεπόνι που είναι επίσης σαν αγκούρι και ένα αγκούρι που είναι σαν αγκούρι. Και το πληρώνεις αυτό με τα μελοκέφαλά σου για να δείξει ότι είσαι fit. Και πίνεις και ένα γνωστό απεριτίφ ιταλικό, έτσι, ας πούμε. Η παραλία πλέον έχει γίνει μπαρ, δεν ξέρω το έχετε καταλάβει, αλλά οπότε προτιμήστε να φάτε ένα toast, μια μπανάνα και ένα iced tea χωρίς ζάχαρη. Παναγία μου, iced tea χωρίς ζάχαρη.

Ακούστε εδώ μια φοβερή είδηση. Το ξέρατε ότι 1 στα 10 πρόβατα εμφανίζουν ομοφιλοφιλική συμπεριφορά, ενώ συμπεριφορά ερωτική. Δηλαδή δεν ενδιαφέρονται για αυτό που λέμε στο χωριό μου mating. Δεν θέλουν να ζευγαρώσουν με τα θηλυκά και προσπαθούν να κουτουπώσουν τα αρσενικά. Το λένε οι έρευνες αυτό. Είναι λέει 8 με 10% των αρσενικών προβάτων. Δεν ξέρω για τα θηλυκά πρόβατα, τις προβατίνες. Αν η προβατίνα, ας πούμε, είναι. Γουστάρει άλλη προβατίνα, ρε παιδί μου, είναι προς Λέσβο μεριά. Δεν ξέρω, με καταλαβαίνετε. Τώρα, βέβαια, μετά από όλα αυτά, δεν ξέρω. Λοιπόν, και γιατί σας το λέω όλο αυτό? Γιατί είναι συγκλονιστική ιστορία. Υπάρχει ένας τσομπάνης στη Γερμανία, ο οποίος λέγεται Μίκαελ Στούκε. Και αυτός δεν κάνει αυτό που κάνουν οι περισσότεροι τσομπάνοι. Δηλαδή, όταν ένα πρόβατο δεν ζευγαρώνει με άλλο πρόβατο, το στέλνουν για σφαγή για να εκμεταλλευτούν το κρέας του. Σου λέει, αφού δεν θα κάνει άλλα, το στέλνουμε από τώρα για να το πάμε στην αγορά. Αυτός όμως σώζει τα γκέι πρόβατα. Είναι μια άλλη λίστα του Σίτλερ, άλλη έννοια, ας πούμε, η λίστα του Σμιτ. Σώζει τα γκέι πρόβατα και αυτό μαθεύτηκε, λέει, στην Νέα Υόρκη, και παίρνουν το μαλλί των γκέι προβάτων και φτιάχνουν ρούχα. Καήκατε, το ξέρω. Είναι η πιο καμένη είδηση, αλλά ελπιδοφόρα όμως η είδηση της ημέρας. Είναι από το Guardian, δεν σα το βγάζω το κεφάλι μου, είναι από μια έγκυρη εφημερίδα, τη βρετανική εφημερίδα Guardian, και ο τσομπάνης είναι και αυτός γκέι. Οπότε επέδειξε και μια παραπάνω, ας πούμε, ευαισθησία στα πρόβατα, τα γκέι πρόβατα, και σου λέει θα τα σώσω. Οπότε δημιουργήθηκε μια εταιρεία που λέγεται Rainbow Wool, δηλαδή μαλλί ουράνιου τόξου, και θέλουν να σώσουν, να αγοράσουν όσα πρόβατα δεν ζευγαρώνουν γιατί είναι γκέι. Τα αγοράζει αυτή η εταιρεία, δίνουν παραπάνω λεφτά για να τα σώσουν, να μην τα πάνε στα σφαγεία, και παίρνουν το μαλλί τους. Τρομερό, έτσι. Φοβερό, κοίτα να δεις. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά λένε, ας πούμε, κάποιοι αρνούνται ότι τα ζώα επιδεικνύουν ομοφιλοφιλική συμπεριφορά. Φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει όλο το τραγούδι του Νίκου Καρβέλα. Ο σκύλος μου είναι γκέι, γκέι, και για μένα μόνο κλαίει.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
3: Ένα άλλο πρόσωπο που συζητήθηκε πολύ τηλεοπτικό είναι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος έκανε φοβερή δήλωση χθες. Φέτος μίλησα στους δημοσιογράφους περισσότερο από ό,τι στη μητέρα μου. Τι να πω τώρα. Ας την πάρει στον Sky, ρε παιδί μου, να κρατάει ένα μικρόφωνο τη γυναίκα. Να μπορεί... Εν τω μεταξύ, εγώ το διάβασα αυτό τον τίτλο. Λέω, κοίτα να δεις, ο άνθρωπος το είπε με την έννοια ότι οι δημοσιογράφοι

Φέτος ήταν πάρα πολύ στη δημοσιότητα λόγω της αντικατάστασης των προηγούμενων παρουσιαστών του Όπου Υπάρχει Ελλάδα, που έχει γίνει χαμός και τρέχουν στα δικαστήρια ακόμα, του Γιώργου Κουρδί και της Ευλαμπίας Ρεύη. Φέτος νομίζω ότι τελειώνει και το Όπου Υπάρχει Ελλάδα, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει, λέει, λογικά νέο τηλεπαιχνίδι με τον Τσιμιτσέλη, ο οποίος αποδεικνύεται σε αγαπημένο χαρτί του Sky, το οποίο τηλεπαιχνίδι θα λέγεται The Quiz with Balls. Δηλαδή, το quiz με τις μπάλες. Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Και είναι λογικό να το έχουν με την αγγλική ονομασία, γιατί δεν φαντάσου τώρα να λένε. Σε λίγο θα παρακολουθήσετε το δελτίο ειδήσεων του Sky και αμέσως μετά το quiz με τις μπάλες με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
0: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
0: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Paradise 90,3. Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Ακού!

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
3: Αυτό που θα ήθελα να γίνεται διαποστάσεως θα ήταν κάποια στιγμή οι οδοντίατροι να το κάνουν διαποστάσεως. Γιατί οι οδοντίατροι έχουν αυτό το κακό χούι. Σου πιάνουν κουβέντα όταν δεν μπορείς να μιλήσεις. Είναι αυτό που σου λένε. Για πες, ανοιγμένο το στόμα το μεταξύ, σου κάνουν εκεί, σου τρίβουν, σου έχουν σκάψει την κουφάλα με το συμπάθιο και σου λένε. Τι γίνεται, τι νέα, πώς πάει η δουλειά. Ναι, ναι, αυτοί καταλαβαίνουν για κάποιο λόγο, επειδή έχουν συνέχεια ασθενείς οι οποίοι μιλάνε έτσι, καταλαβαίνουν ρε παιδί μου τι τους λες. Και σου λέει, πήρες αύξηση, με την κοπέλα σου δεν συνεχίζεις, χώρισες. Το καταλαβαίνει ρε φίλοι, είναι μαθημένος, είναι κάνει φοβερό listening. Δηλαδή, άμα κάνανε listening με ανθρώπους με ασθενείς οδοντιατρίου, οι οδοντίατροι θα παίρνανε άριστα, είναι φοβερό. Λοιπόν, καλημέρα στους τρίφτες, οι οποίοι τρίφτες κάνουν κάτι το οποίο δεν το φανταζόμουν ποτέ. Δηλαδή, φανταζόμουν ότι θα είναι λατζιέριδες, αλλά είναι φυσικοθεραπευτές. Και είμαστε, λέει, τριφτήριο, δηλαδή εργαστήριο φυσικοθεραπείας. Κρατάς κάθε πρωί παρέα σε εμάς και στους ξαπλωμένους. Καλημέρα στους ξαπλωμένους! Τους κάνετε εκεί αυτά με τις λάμπες, έχω κάνει κι εγώ. Κάνετε και αυτό το μασάζ το ωραίο που βάζουν, έχει ένα μηχάνημα, παιδιά, στα φυσικοθεραπευτήρια. Που σου κάνει μαλάξεις και είναι. Πω, τέλειο είναι αυτό. Δηλαδή και να μην έχω, θέλω να πάω να το κάνω.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Στη Γαλλία το θέμα του air condition έχει γίνει, πώς το λένε, θέμα πολιτικό. Δηλαδή, επειδή τώρα στον καύσωνα όλοι καίγονται, πεθαίνουν, είχαμε 40 νεκρούς, οι οποίοι βέβαια αρκετοί από αυτούς δεν ήταν από τη ζέστη, ήταν από τους πνιγμούς. Οι άνθρωποι βουτάνε και δεν ξέρουν να κολυμπήσουν, βουτάνε στα ποτάμια, στις λίμνες, είναι να τρελαίνεται κανένας. Και σου λέει, άρα η λύση είναι τα air condition, γιατί πλέον οι καύσωνες είναι πλέον στην καθημερινότητά μας, λένε οι Γάλλοι. Βέβαια πόσο μπροστά εμείς. Πες ο Έλληνας πόσο γελάει με όλα αυτά. Δηλαδή air condition, αν θα βάλουν air condition το 2026, τι λέρε φίλε, που έχουμε 25 χρόνια air condition στο σπίτι. Λοιπόν, και η Μαρίν Λεπέν είπε ότι αν εκλεγεί θα βάλει air condition παντού. Φανταστείτε ότι ούτε τα νοσοκομεία στη Γαλλία έχουν air condition. Φαντάσου να είσαι ασθενής, να μένεις ξέρω εγώ και κάνα δίμηνο μέσα και να έχεις. Φανταστείτε εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, να είχαμε τώρα καύσωνα και να μην είχε air condition το νοσοκομείο και να ήσουν μέσα στο νοσοκομείο 2 μήνες, έτσι, 3, 4, 5, έστω και μια εβδομάδα. Είναι πρόβλημα. Και η Μαρίν Λεπέν λέει ότι θα βάλει air condition, ενώ ο Jean-Luc Mélenchon, αυτό θυμάστε παλιά που πήγαινε ο Τσίπρας και κοροϊδεύε τον Ολανδρέου, τον Ολάντ, ο αριστερός, ο κανονικός αριστερός, ο Μέλανσον, λέει δεν είναι, λέει, λύση το air condition, γιατί το air condition καταναλώνει περισσότερη ενέργεια και έχει και εκπομπές διοξιδίου, όχι διοξιδίου, συγγνώμη, και εκπέμπει, τέλος πάντων εκπέμπει πράγματα και καταστρέφει και την, μεγαλώνει την τρύπα του όζοντος. Και αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, όσο περισσότερο air condition κλιματισμό καταναλώνουμε, χρησιμοποιούμε, τόσο περισσότερο ανεβαίνει η θερμοκρασία του πλανήτη. Αυτό είναι ο φαύλος κύκλος. Βέβαια το ιδανικό εδώ πέρα θα ήταν να μπαίνει ένα ωράριο, δηλαδή να λέει το κράτος, ρε παιδί μου, μία το μεσημέρι με 4 το απόγευμα βάλτε παντού, 4 και μετά 5 και μετά απαγορεύεται. Αλλά και μόνο που το λέω, κάποιοι τώρα με μουτζώνουν. Καταλαβαίνετε ότι εμείς χρησιμοποιούμε το air condition παντού. Δηλαδή, εγώ καμιά φορά λέω, ρε παιδί μου, το πρωί λέω, μην το βάζεις το air condition τώρα πρωί-πρωί. 11 η ώρα το πρωί βάζεις air condition. Και προσπαθώ, αλήθεια, ανοίγω τα παράθυρα κτλ. Μετά από λίγο δεν αντέχω. Μετά από κάνα μισάωρο το φουλάρω. Οπότε οι Γάλλοι πλακώνονται γι' αυτό. Και είχε πλάκα γιατί κάνανε γκάλοπ στα κανάλια τα γαλλικά και ρωτούσαν τους Γάλλους, λέει, τι πιστεύετε, πρέπει να μπουν air condition. Και έλεγαν οι νέοι άνθρωποι, όχι, λέει, θα καταστρέψει το περιβάλλον. Και σκέφτομαι, κάνω ελληνικές συγκρίσεις. Σκέφτομαι, αν ρωτούσαν τους Έλληνες, τι θα λέγανε. Φυσικά και θα βάλει air condition. Πλάκα με κάνει, να μου.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
8: Ο καναπές!
7: Τι ο καναπές?
8: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι μάζινα μπλε.
9: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.

0: Άλλη μια μέρα που δεν ξύπνησα σε 9 η ώρα και ξύπνησα από τα άγρια χαράματα. Και όλοι μαζί βεβαίως. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, παιδιά. Σήμερα ειδικά το χρειαζόμουν γιατί χθες είχα την παράσταση, αλλά θα ξυπνήσουμε μαζί, μη στεναχωριέστε. Παιδιά, τι γίνεται, 7 παρα 2. Έχει μια ωραία δροσούλα έξω, δεν είναι όπως τις άλλες μέρες. Σήμερα είναι πιο δροσερά το πρωί, βέβαια ο καιρός θα είναι όπως χθες. Οπότε τώρα μια που έδωσα μια πολύ ωραία πάσα για τον καιρό, πάμε να δούμε τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 26 Ιουνίου θα έχουμε λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, ακριβώς σαν χθες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με τάσεις 4 με 5 μποφόρ και ενδεχομένως πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ. Θα φυσάει η θερμοκρασία από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Είστε στον Galaxy 92. Είναι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την χθεσινή παρουσία στην παράσταση. Ήταν πραγματικά συγκινητική, γιατί λέω τώρα θα κάνω παράσταση καλοκαιριάτικα και λέω θα έρθει κόσμος, ρε παιδί μου, τώρα μέσα σε ένα κλειστό χώρο κλιματιζόμενο. Αλλά έχουμε πλέον συνηθίσει, μου φαίνεται, γιατί βλέπω ότι και αλλού γίνονται συναυλίες στον Ατάλο και πλέον το καλοκαίρι δεν είναι όπως παλιά που πήγαινες μόνο σε ανοιχτούς χώρους. Πλέον στην Ελλάδα παρακολουθείς και παραστάσεις και τα λοιπά και σε κλειστούς. Ευχαριστώ.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
3: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
6: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
7: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
8: Κίρκα, Cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 2541-084844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.

Σοφία λέει: αυτό αγαπάμε, λέει. Μέγιστε Χαρισόπουλε, Παρίς, Λατίνο τραγουδάρα. Μπαντολέρο. Έιτιζε. Καλημέρα στην Ελένη. Βαγγέλη, πες για την κίνηση. Λέει: έχω κολλήσει τον καρέ και δεν κουνιέται. Μάμα, έχει κολλήσει τον καρέ. Τι να σου πω την κίνηση, ρε παιδί μου, αφού το βλέπει ότι έχει κολλήσει. Τι να σου πω άλλο. Αν έχει γενικά κίνηση. Την κίνηση θα την πούμε αργότερα. Αλλά τώρα, μια που το λες, θα μπω και να δω και για σένα. Άμα έχει κολλήσει τον καρέ, θα έχει κολλήσει τον καρέα και θα ξεκολλήσει μετά. Μετά, μα στρίψει. Αν θες να στρίψει για Μεσογείον από Κατεχάκι, είναι άδεια πάντως, να ξέρει. Δεν θα κολλήσει εκεί πέρα. Ό,τι κόλλησε, κόλλησε. Η πιο αναλυτικά κίνηση στις 8.30. Λοιπόν, τώρα που λέμε κίνηση, να σας πω ένα φοβερό χθες το βράδυ. Λοιπόν, χθες γυρνούσα κατά τις 11.30 από την παράσταση που σας έλεγα προηγουμένως και έχει μια ανεξήγητη κίνηση στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και της Βασιλείας Σοφίας. Αυτό που λένε τα site καμιά φορά που λένε αδιανόητη κίνηση. Μια αδιανόητη κίνηση, ένα φοβερό πράγμα. Εγώ αρχίζει να φορτώνω και λέω: κοίτα να δεις, λέω. Πέμπτη βράδυ βγαίνουν όλοι έξω, λέω: είναι δυνατόν, λέω. Και μετά γκρινιάζουν ότι αυτό. Ξύπνησε ο Άδωνης μέσα μου. Αυτό. Ο κόσμος έχει λεφτά και πάω. Μια δημοκρατία, δημοκρατία. Βλέπετε εδώ πέρα γίνεται χαμός και 11.30 ώρα και μποτιλιάσμα. Και ενώ έχει ξυπνήσει ο Άδωνης μέσα μου και λέω: κοίτα να δεις, λέω. Παιδιά, είχα βγάλει και μια φωτογραφία, σταματημένος, έτσι το τονίζω αυτό. Έβγαλα φωτογραφία γιατί θα την ανέβαζα, γιατί δεν την πίστευε ο κόσμος. Το τι κίνηση είχε χθες το βράδυ δεν λεγόταν. Λέω: κοίτα να δεις, λέω. Καλοκαίρι βγαίνουν όλοι έξω κτλ. Ανεβαίνω τη Βασιλή Σοφία, αδιανόητη κίνηση. Ανεβαίνω, περνάω του Αμπελόκηπου, φτάνω στου Αμπελόκηπου, φτάνω στη συμβολή με Αλεξάνδρας. Αλεξάνδρας με Κηφισίας, ξέρετε. Λοιπόν, και εκεί διαπιστώνω ότι όλη η κίνηση είχε προκληθεί από τα αλκοτέστ. Είχαν κάνει δύο λωρίδες αλκοτέστ χθες το βράδυ και η μία μάλιστα ήταν στην λωρίδα, λεωφορολωρίδα, στην οποία ομολογώ ότι μπήκα για λίγο γιατί είχα τσατιστεί με την κίνηση που είχε και λέω δεν μπορώ να περιμένω, πάω δύο ώρες σπίτι από την παράσταση πτώμα και έκανα μια παράκαψη μεταξύ με το που βλέπω ότι έχουν σταματήσει για αλκοτέστ. Όλοι τρομοκρατήθηκαν για το αλκοτέστ. Εγώ τρομοκρατήθηκα για τη λεωφόρο λωρίδα. Ξαναμπαίνω κανονικά μέσα στην κανονική λωρίδα. Και βλέπω είναι δύο τροχονόμοι, δύο γυναίκες μπροστά, οι οποίες κάνουν αλκοτέστ. Εντάξει, εγώ χθες, ευτυχώς, με φώτισε ο Θεός και λέω, επειδή στις παραστάσεις δεν πίνω, ρε παιδί μου, ποτέ, λέω θα πάρω μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Και μάλιστα την πήρε στο τέλος παράσταση. Θα μπορούσα κάλλιστα να είχα πιει δηλαδή. Μπύρα κανονική. Καλά, μια μπύρα θα έπινα, δεν θα έπινα τα οπίστια μου. Λοιπόν, και ευτυχώς πήρα μπύρα χωρίς αλκοόλ και με το που βλέπω τροχονόμους πήγαινα. Εγώ, κυρία, εγώ να κάνω μάθημα, εγώ να πω μάθημα, εγώ να φυσήξω. Και φτάνω και ήταν μια κουκλάρα τροχονόμος, παιδιά, και μου λέει: καλησπέρα σας, φυσήξτε λίγο εδώ. Φυσάω εγώ, μου λέει: δεν ήταν αρκετά δυνατό το φύσημα, μου λέει: φύσα λίγο πιο δυνατά, οδηγέ μου. Πω, λέω, με πέθανε τώρα. Οδηγέ μου, αγάπη μου. Φυσάω δυνατά, καλό βράδυ. Λέω τώρα, ερωτεύτηκα. Φύσα πιο δυνατά, οδηγέ μου. Τι ωραία. Εν τω μεταξύ, παιδιά, αυτό το συνέστημα όταν δεν έχεις πιει και βλέπεις αλκοτέστ, αυτός ο ενθουσιασμός, ο τύπου θα περάσω με άριστα τις εξετάσεις. Ενώ όλοι είναι χεσμένοι επάνω τους, βλέπουν οι αλκοτέστ και λένε Παναγία μου, πω, τώρα πώς θα περάσω και θα κάνω. Ήταν όλοι, έβλεπες ένας είχε χλωμιάσει δίπλα μου με το που είδε το αλκοτέστ, είχε χάσει το χρώμα του. Λοιπόν, εγώ χαρά, εγώ να σας πω, κυρία, το μάθημα εδώ πέρα. Να μην πίνετε γενικά. Δηλαδή το πολύ κάνα ποτό. Και αυτό πάλι δεν ξέρω, το τώρα είναι πολύ αυστηρό το αλκοτέστ, το πιάνει νομίζω. Καλημέρα στην Κύθινο, στην Ξένια και στο Γιώργο. Αχ, να ήμουν εκεί στην Κύθινο τώρα. Πού να ήμουν εκεί, όχι στην Κολώνα που πάνε όλοι. Πώς λέγεται το άλλο, Φλονζόν, απόκρουση. Μα τι όνομα είναι αυτό που έχετε δώσει στην παραλία, απόκρουση. Και στα λουτρά εκεί για ψαράκι, έτσι, πω.

Εδώ στέλνουν όλοι για την Κύθινο, αγαπημένο νησί. Όντως είναι πάρα πολύ ωραίο νησί και είναι και πολύ κοντά. Η Κύθινος είναι από τα νησιά που ανέβηκε πάρα πολύ την περίοδο της κρίσης, γιατί όλοι τότε προσπαθούσαν να κόψουν κόστη από τα πλοία και το κόστος για μεταφοράς μέσω του καραβιού στην Κύθινο και στην Τζιά είναι πάρα πολύ μικρό. Και έχει πολύ ωραίο φαΐ η Κύθινος. Καλημέρα στην Ιωάννα από Κηφισιά. Η Ιωάννα μου είναι μια πρωινή εκπομπή, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε πολύ μπλα μπλα εμείς. Καλημέρα στην Κυριακή από την Πάρο. Γελάω γιατί όποτε λες την κίνηση μόνο τον Καρέα καταλαβαίνω. Είμαι άσχετη από δρόμου στην Αθήνα και άσχετη να παραμείνεις, στο εύχομαι, από δρόμου στην Αθήνα, αγαπημένη Κυριακή. Λοιπόν, εντωμεταξύ τώρα που λέγαμε για αλκοόλ, έτσι, και αλκοτές και τα λοιπά, τώρα ας πούμε με έχουν καλέσει ένα πάρτι το βράδυ, το οποίο είναι στην Παιανία. Πώς θα πάω τώρα εκεί πέρα, για πες μου. Α, δηλαδή να πάω με τα μάξι μου και μετά να μην πιω καθόλου, να πιω ένα ποτό. Δεν πας σε πάρτι τώρα, θα πιεις. Είναι στο διάολο τη μάνα, πώς θα πάω, να ορίστε. Τώρα έχουμε προβλήματα με αυτά τα θέματα. Κάντε τα πάρτι πιο κοντά σε μένα. Λοιπόν, χτες είχαμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών των παιδιών, των μαθητών. Θέλω να σας ευχηθώ, να σας χαρώ καταρχάς όλα τα παιδιά που έχετε περάσει και όλα τα παιδιά που δεν έχετε περάσει, αλλά προσπαθήσατε. Και έχουμε κλασικά τώρα τους πρώτους των πρώτων. Έχουμε δύο δίδυμα από τη Ρόδο, δύο δίδυμα παιδιά. Το όνομα του ψάχνω τόση ώρα. Λοιπόν, είναι τέλος πάντων δύο δίδυμα παιδιά. Το αγόρι πέρασε πολυτεχνείο και η κοπέλα, η Άννα, ο Γιάννης και η Άννα. Από το Λύκειο Κρεμαστής Ρόδου. Ο Γιάννης συγκέντρωσε 19.373 μόρια και μπήκε σχολή με στόχο. Γιατί νομίζω τώρα είναι διαφορετικό το σύστημα, δεν ξέρεις από πριν που μπαίνεις σίγουρα. Υποθέτεις. Με στόχο την εισαγωγή του στη σχολή ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών και η δίδυμη αδερφή του Ιάννα συγκέντρωσε 19.310 μόρια στις σπουδές υγείας, βάζει πλώρη για ιατρική σχολή. Έχει και ένα άλλο παιδί εδώ μέσα στους πρώτους, τον πρώτο, που τους βρίσκουν αμέσως, τα δίδυμα. Τη Ρόδο και την Ηλία. Τα δίδυμα από τη Ρόδο λέει και την Ηλία. Και ο Αντρέας. Και από τα δύο μέρη είναι, και από τη Ρόδο και από την Ηλία. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία αυτό. Το θέμα είναι ότι. Εγώ τα θαυμάζω αυτά τα παιδιά πραγματικά, γιατί επιδεικνύουν μια αυτοσυγκράτηση μοναδική. Τώρα ειδικά με τα κινητά είναι πάρα πολύ δύσκολο τα παιδιά να συγκεντρωθούν. Εγώ θυμάμαι ότι σίγουρα είχα δέπει. Βέβαια όταν ήμουν εγώ μαθητής δεν υπήρχε ο ορισμός δέπει, αλλά σίγουρα είχα δέπει. Ακόμα και τώρα καμιά φορά βλέπετε ότι είμαι αλλού. Τότε λοιπόν το να διαβάσω μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είμαι σίγουρος ότι αν υπήρχαν κινητά δεν θα είχα περάσει πανεπιστήμιο. Δεν θα είχα περάσει 100%. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά με όλη αυτή την, τη διάσπαση προσοχής που τους προκαλούν τα social, το κινητό, τα τηλέφωνα, η τηλεόραση, η μαμά, ο μπαμπάς, όλο αυτό το πράγμα, γιατί η ζωή έχει γίνει πιο πολύπλοκη. Πραγματικά τα θαυμάζω και θαυμάζω πάρα πολύ τα παιδιά τα οποία, ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο όρημα από τα υπόλοιπα. Εγώ δεν ήμουνα, αλλά τα θαυμάζω. Χτες στην παράσταση είχαν έρθει δύο παιδιά, δύο αδέρφια, μόνα τους. Ο ένας 19 χρονών δουλεύει σε ναυτιλιακή εταιρεία ήδη, φοιτητής ναυτιλιακών, και ο πιτσιρικάς 17 χρονών σπουδάζει υποκριτική και παίζει σε musical το οποίο το έχει γράψει η δική του θεατρική ομάδα. Και λέω, κοίτα να δεις ρε παιδί μου, πόσο ελπιδοφόρα είναι αυτά τα πράγματα. Βλέπεις παιδιά τα οποία το ψάχνουν, ασχολούνται, σπουδάζουν, διαβάζουν, είχαν και χιούμορ πάρα πολύ. Και όλο αυτό είναι σε αντίστοιξη σε αυτό που λέγαμε τη χθεσινή μέρα, που λέγαμε για την εγκληματικότητα και αυτό που συνέβη στην Καλυθέα. Τα παιδιά με τα μαύρα που κυκλοφορούν κατά γέλες στους δρόμους. Και λέω αυτό, κοίταξε να δεις, υπάρχει, ας πούμε, ελπίδα. Αυτά τα παιδιά σου δίνουν μια μεγάλη ελπίδα. Όχι απαραίτητα με το να είναι άριστοι, να παίρνουν 19.000 μόρια. Μπορεί να πάρουν και 17, μπορεί να πάρουν και 10.000 μόρια. Αλλά είναι τα παιδιά τα οποία, παιδί μου, όταν μιλάς μαζί τους, καταλαβαίνεις ότι τους κόβει και το ψάχνουν. Δηλαδή είναι παιδιά που αμφισβητούν, παιδιά που έχουν λογικό τρόπο σκέψης, και αυτό σου δίνει κουράγιο για το τι έρχεται. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει. Πες ένα καλημέρα στους μικρούς μου που προσπαθώ να τους ξυπνήσω για να πάμε στο camp. Ο Μάριος και η μικρή Αντώνης και Γιώργος. Ας τα παιδιά να κοιμηθούν, ακόμα δεν τελείωσε το σχολείο, στο camp. Τι είναι αυτό το πράγμα.
Να πας, λέει, με κοπέλα που οδηγεί και δεν πίνει. Αν δεν σου κάτσει και τίποτα, τόσο το καλύτερο, λέει ο Θωμάς. Ρε εσύ, Θωμά, άμα είχα κοπέλα θα πήγαινα στο πάρτι, είσαι χαζός. Θα καθόμουν σπίτι, θα καθόμαστε σπίτι, θα βλέπαμε Νορβηγία, Γαλλία. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos vh. Πάει, τη χάσαμε την Ιωάννα από Κηφισιά, τώρα θα έχει αλλάξει σταθμό.

Tiffany. Tiffany ήταν η μία εκ των hot τραγουδιστριών εκείνης της δεκαετίας. Πέρα τη Μαντόνα τώρα και τη Σιντι Λόπερ, ας πούμε, που ήταν μεγαθύρια. Μιλάμε τώρα για την Tiffany και την Debbie Gibson. Debbie Gibson να παίξουμε μια μέρα, είδες. Λοιπόν, χθες είχαμε με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στο Μουντιάλ. Εγώ εντωμεταξύ την παράσταση χθες την οργάνωσα να την κάνουμε χθες, γιατί δεν είχε. Θεωρούσα ότι το μάτς θα ήταν βαρετό το Γερμανία ησημερινός. Λέω σιγά εντάξει, το

0: 10 που είχαν φτάσει στον τελικό τότε. Που και εκεί χάσανε. Θέλω να πω ότι είχαν προχωρήσει αρκετά. Η Ιαπωνία ήρθε ισόπαλη με τη Σουηδία 1-1 και η Τουρκία κέρδισε τις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν πρώτες 3-2. Η Παραγουάη ήρθε χ με την Αυστραλία 0-0. Έγινε χαμός. Εντάξει, είχε πάρα πολλά μάτς, ρε φίλε, χτες τελικά. Οπότε τα πράγματα γίνονται κουλουβάχατα τώρα. Και προκρίνονται κάποιες ομάδες, κάποιες που δεν περιμέναμε να προκριθούν, προκρίνονται όπως ο σημερινός, ας πούμε. Να σου πω για την ακρίβεια εδώ στους αγώνες, να δω λιγάκι πώς έχουν διαμορφωθεί τα ζευγάρια τώρα, γιατί το Μουντιάλ αυτό το μισό το έχουμε χάσει, έτσι, δηλαδή κοιμόμασταν. Είναι αυτό που λένε, ενώ εσύ κοιμόσουνα. Είναι πολύ, πολύ ξενέρωτο. Η Ακτή Ελεφαντοστού προκρίθηκε, δεν ξέρουμε ακόμα τον αντίπαλό της. Ξέρουμε όμως ήδη τρία ζευγάρια. Ξέρουμε το Νότια Αφρική-Καναδά, που είναι την Κυριακή. Βραζιλία-Ιαπωνία. Εντάξει. Τη Δευτέρα, εύκολα για τη Βραζιλία, πιστεύω. Ολλανδία-Μαρόκο είναι το ματς, τον ματς. Αυτό μιλάμε, θα μπορούσε να είναι και ημιτελικός. Πολύ, πολύ καλό, πολύ γερή ματσάρα. Δυστυχώς είναι Τρίτη στις 4 το πρωί. 4 το πρωί, ρε φίλε, να δούμε ματς. Λυπήσου μας λίγο. Και το Μεξικό έχει προκριθεί και η Ακτή Ελεφαντοστού. Δεν έχουμε άλλα ζευγάρια προς το παρόν. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο ματς στο Νορβηγία-Γαλλία που θεωρείται, ρε παιδί μου, ντερμπάρα. Γιατί η Νορβηγία έχει το Χάλαντ, η Γαλλία είναι η Γαλλία που είναι. Και ελπίζω να δούμε ένα πολύ ωραίο ματς. Αλλά αυτό το Ολλανδία-Μαρόκο θα είναι. Δηλαδή μπορεί να ξυπνήσω από τις 4 εκείνη τη μέρα.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
6: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Και άντε και ξυπνάω 4 ώρα να δω το Μαρόκο Ολλανδία την Τρίτη το πρωί στις 4. Το θέμα είναι πώς κρατιέσαι ξύπνιος. Δηλαδή, άμα ειδικά με το δεις στο κρεβάτι, στο λάπτοπ, σε παίρνουν ύπνος κατευθείαν. Λες τώρα τι πιο Μαρόκο, ποια Ολλανδία εδώ πέρα ξυπνάμε. Πρέπει να κοιμηθώ από τις 8 το βράδυ. Εκεί μας καταντήσανε οι αλήτες. Όπα, κάτσε τώρα αυτό, γιατί είπαμε κάτι αλήτες και δεν έπαιξε.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Γιατί εδώ η Έρση διαμαρτύρεται. Λέει, φτάνει με το Μουντιάλ. Λέει, δεν υπάρχει ελπίδα διάσωσης. Η Έρση από Νάφλιο. Έρση, μου άρχισε και εσύ να βλέπεις λίγο μπάλα.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
5: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
6: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
7: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
7: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
9: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25413066888. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
10: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24 ώρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα.
11: Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
12: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
13: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
12: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
18: Delta360.gr. Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
19: Κατά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
20: Και τι άλλο, Αντώνη?
19: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
21: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
19: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
22: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
23: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
24: Galaxy 92.
25: Θα το βρεις στην πορεία το παιδί. Μην αγχώνεστε και μην αγχώνετε τα παιδιά σας κυρίως.
26: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Forever. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
27: Galaxy 92. Amazing music.

Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαριζόπουλος στο μικρόφωνο. Hold the line από του Στότο. Και έχει κανείς την εντύπωση ότι αυτό το κύμα καύσωνα είναι, ρε παιδί μου, το έχουν δημιουργήσει οι Έλληνες για τους υπόλοιπους. Γιατί χτύπα ξύλο. Ακόμα η μόνη χώρα που δεν είμαστε επηρεασμένοι από αυτό το κύμα καύσωνα είμαστε εμείς στην Ελλάδα. Η υπηρεσία Κοπέρνικους προειδοποιεί ότι το φράγμα των 50 βαθμών Κελσίου είναι, λέει, θέμα χρόνου να σπάσει. Είναι συγκλονιστικό, θα ζήσουμε στιγμές που δεν έχουμε ξαναζήσει ποτέ. 50 βαθμούς μάλιστα, λέει ότι υπάρχει συναγερμός από τη Γαλλία μέχρι την Τσεχία και είμαστε οι μόνοι, ρε φίλε, που έχουμε αεράκι, έχουμε δροσούλα το πρωί, έχουμε τη ζέστη μας βέβαια, αλλά έχουμε 33-34, δεν έχουμε 42. Στο Παρίσι πάλι ο υδράργυρος άγγιξε τους 41, μετατρέποντας τη χώρα σε ένα από τα πιο θερμά σημεία του πλανήτη. Δεν μιλάμε τώρα, έχει γίνει Ντουμπάι το Παρίσι. Η κυβέρνηση ανέβασε, λέει, την υγειονομική επιφυλακή στο ύψιστο επίπεδο μετά από διαδοχικές τραγωδίες, καθώς ένα τρίχρονο παιδί στο Παρίσι αλλά και άλλα δύο στα νότια βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα σε κλειδωμένα αυτοκίνητα. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Επίσης, τα νοσοκομεία, η θερμοκρασία στα δωμάτια ασθενών ξεπερνά τους 35 βαθμούς, με το προσωπικό να καταγγέλει έλλειψη ακόμη και σε ψύκτες ή μπουκάλια νερού. Είναι ένα τριχιαστικό. Αυτά τα βλέπετε εσείς που δεν λέγετε για τα νοσοκομεία στην Ελλάδα. Κύριε Γεωργιάδη, τώρα γιατί μπήκατε στην κουβέντα? Μα που λέτε γιατί τα νοσοκομεία, αν πω πετάω τα αυτό δηλαδή. Είναι φοβερό. Για πήγαινε σε ελληνικό νοσοκομείο. Στην Ισπανία, ο καύσωνας, λέει, αποδείχθηκε φωνικός. Έχασαν τουλάχιστον 212 άνθρωποι τη ζωή τους. Και για πρώτη φορά στην ιστορία, η Βρετανία εξέδωσε τριήμερη κόκκινη προειδοποίηση για το Λονδίνο και τα νοτιοανατολικά, καθώς καταγράφηκε η θερμότερη νύχτα Ιουνίου στα χρονικά με το απόλυτο ρεκόρ των 36,4 βαθμών. Και αν σκέφτεστε τώρα 36,4 για μας είναι φρουτάκι, σκεφτείτε ότι στην Αγγλία έχουν υγρασία τύπου 10 φορές η Θεσσαλονίκη, οπότε καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr μου στέλνετε και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Εμείς, δόξα τω Θεώ, από ό,τι βλέπω, περνάμε και περάσαμε ουσιαστικά και τελειώνει έναν Ιούνιο πάρα πολύ έτσι normal για την εποχή και ελπίζω να παραμείνει έτσι η εποχή.

0: Τα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, για αυτές τις πλατφόρμες όπου κάποιος ζητάει λεφτά για έναν καλό σκοπό, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πραγματοποιήσουν ένα όνειρό τους, ξέρω, να πάνε ένα ταξίδι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκες διαβίωσης, άτομα με ειδικές ανάγκες που πρέπει να έχουν ένα εξοπλισμό ή κάποιοι που θέλουν να κάνουν μια επέμβαση. Και μια που λέω για επέμβαση. Βρήκανε στην Αμερική έναν άνδρα, ο οποίος, δεν του γράφουν καν το όνομα εδώ, ίσως για ευνόητους λόγους, τα καταλάβετε τι εννοώ, ο οποίος έχει τη φωτογραφία του βέβαια και ζητάει δωρεές από τους επισκέπτες του site για να κάνει επιμήκυνση μορίου. Είναι, ρε παιδί μου, ο πιο έτσι περίεργος σκοπός μέχρι στιγμής, το να ζητήσεις λεφτά να κάνεις μια καμπάνια. Συνήθως κάνουν καμπάνιες για άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι στο TMZ, αν θέλετε να βοηθήσετε τον άνθρωπο αυτό, το TMZ το site. Και μάλιστα, Michael είναι το μικρό του όνομα, τον οποίο τον έχουν δείξει και τα κανάλια. Λέει, γεια σας, ξέρετε κάτι, έχω μικρό μόριο και θα ήθελα να το επιμηκύνω, αν μπορείτε να βοηθήσετε και να βάλετε λεφτά. Δεν ξέρω. Και πόσο χρειάζεται αλήθεια μια τέτοια επέμβαση? Εγώ αυτό σκέφτομαι τώρα. Σκέφτομαι δηλαδή πόσο είναι μια επιμήκυνση. Καταρχάς πιάνει αυτό το πράγμα ή είναι τίποτα επικίνδυνο? Δηλαδή, για ένα φίλο μου ρωτάω, όχι για μένα.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Δεν έχουμε πολλές μέρες να μιλήσουμε για λαγοκέφαλο. Όχι, χθες μιλήσαμε πάλι. Ο λαγοκέφαλος είναι πλέον, παιδιά, να πούμε το πρόσωπο του καλοκαιριού. Και τώρα λέει η κυβέρνηση σχεδιάζει να χορηγήσει επιδότηση για την αλία του λαγοκέφαλου με σκοπό να τον εξαφανίσει, εν πάση περιπτώσει, εξαφανίσει λίγο δύσκολο εντελώς, αλλά να μειώσει τον πληθυσμό του στα ελληνικά νερά, γιατί έχετε δει γιατί. Γιατί μπορεί να επιτεθεί σε εμάς, μπορεί να επιτεθεί σε άλλα ψάρια, γενικώς να καθαρίσει κάπως το υγεία από τους λαγοκέφαλους. Έχουμε έναν εισβολέα απρόσμενο. Και πώς θα το κάνει αυτό? Επιδοτώντας με 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό τους ψαράδες, οι οποίοι θα βγαίνουν προς άγραν λαγοκέφαλων, τον οποίο τι θα τον κάνουν συνέχεια, θα τον μαζεύουν λέει και θα τον καίνε και θα φτιάχνουν ιχθυάλευρο χωρίς την τοξίνη, διευκρινίζουν. Τι είναι το ιχθυάλευρο? Ούτε εγώ ήξερα που χρησιμοποιείται, για να είμαι ειλικρινής. Το ιχθυάλευρο λέει χρησιμοποιείται για να συγκεντρώνει, για το ψάρεμα, για να προσελκύει τα άλλα ψάρια, δηλαδή ουσιαστικά θα ρίχνουν λαγοκέφαλους υπό μία έννοια, για να έρχονται τα ψάρια και να ψαρεύουν τα άλλα ψάρια. Επίσης, το ιχθυάλευρο δίνεται, λέει, για ζωοτροφή και μάλιστα όχι μόνο στα ίδια τα ψάρια, αλλά και σε πτηνοτροφία και χειροτροφία, δεν κάνω λάθος, κάπου διάβασα. Και μου κάνει πολύ εντύπωση, γιατί, ας πούμε, οι κότες τρώνε ένα προϊόν το οποίο παράγεται από ψάρι. Δεν είναι λίγο κάπως? Ή εμένα μου φαίνεται μόνο? Ιχθυάλευρο, ακούγεται κιόλας λίγο. Και να είναι και από λαγοκέφαλο, πάνια.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
3: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
5: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
13: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
14: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
15: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουανδρέη Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
18: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
19: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
20: Τροφοδιανομή Χατζιουάνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
21: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
22: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
21: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
22: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
21: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
22: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 2541-024-351.
21: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
23: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
24: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
25: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
24: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
26: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένει. Μένουμε στο JD Sports, Μιχαήλ Καραολή και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there.
27: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
28: Galaxy 92.
29: Φτάσαμε να το πάρουμε στη βραδινή βόλτα μας στο Σκόρδο, ότι η Τούρνη κυκλοφορεί με ένα Σκόρδο, λες και θα δει κανένα Δράκουλα. Μήπως το κρατάει το Σκόρδο, μήπως δει τον Αλεξάνδρου μπροστά της. Οπότε λέει μας έχουν διώξει ήδη από το ένα εστιατόριο που καθίσαμε, γιατί δεν δέχονταν κάρτα. Και στο μαγαζί που βρήκαμε τώρα μόλις έγινε διακοπή ρεύματος, γράφει η Ιωάννα Τούνη. Πάρτε στο γάμο σου που λένε, όχι αυτό είναι άλλο. Πολύ γουρλού η Τούνη, γενικώς αυτό το διάστημα δεν πάνε καλά τα πράγματα, επειδή έκοψε το κόπηκε το ρεύμα, σιγά το πράγμα. Παιδιά, τώρα που είπε για διακοπή ρεύματος, χτύπα ξύλο. Δεν έχουμε τίποτα τέτοια, έτσι, γιατί θυμάμαι πέρσι το καλοκαίρι κάθε λίγο και λιγάκι. Τσακ.
28: Galaxy 92.
29: Δύσκολα περνάει η Τούνη, μωρέ. Κόπηκε το ρεύμα στον παλί, ρε φίλε. Τι τραβάει καημένη, ε. Και μετά θα γράφουν από κάτω οι άλλες, γιατί αφήνεις το παιδί σου και πας στον παλί και θα λέει αυτοί οι σύγχρονες μανάδες δεν είναι έτσι. Μπορούμε να κάνουμε θέλουμε γιατί είμαστε υπέροχες. Είμαστε υπέροχες.

0: La Isla Bonita, δηλαδή το όμορφο νησάκι. Βασικά το ομορφούτσικο νησί είναι. Αλλά δεν ακούγεται πολύ ωραίο το ομορφούτσικο νησί. Έκανα χθες ένα γκάλωπ στην παράσταση που, στη stand-up παράσταση που παρουσίασα, που έκανα. Και παιδιά, περισσότερος κόσμος δεν έχει κλείσει διακοπές. Δεν ξέρω, είναι φοβερό τι γίνεται. Νομίζω ότι μόνο εγώ δεν έχω κλείσει. Για στείλτε μου μηνύματα στο galaxy92.gr. Έχετε κλείσει πουθενά ή θα τη βγάλουμε Αθήνα όλοι? Πρέπει, λέει, να αρχίσει να φοράς τα γέρ και ρηχτά για να σε πάρει η τούνη. Αντιθέτως, σιγά μην θέλει τούνη κάποιο με τα γέρ. Μπουστάκι, crop top, κολλητό σορτσάκι και τέτοια. Δεν τη συμπαθώ, λέει εδώ μια άλλη, αλλά κάνει καλά η κοπέλα. Βγάζει λεφτά και τα χαίρεται. Μπορεί να πει κανείς το αντίθετο. Τη ζηλεύουμε, εγώ αυτό δεν είπα, ζωάρα κάνει. Ποιο καλό παιδάκι θα σας δώσει πίτσα σε λίγο δωρεάν, πίτσα γκουστόζα και πίτσα special και σπαγκέτι καρμπονάρα? Εγώ. Σε λίγο μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Galaxy 92, γιατί σε λιγάκι έρχεται η πιτσάρα σας. Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό. Κωνσταντίνος Βασάλος. Ναι, δεν έχουμε ειδήσει, παιδιά, τι να σας πω. Αυτά θα ακούτε σήμερα. Βασάλο και Τούνη. Κωνσταντίνος Βασάλος, σε μια προσωπική εξομολόγηση για την απιστία προχώρησε, αποκαλύπτοντας ότι έχει απατήσει και έχει απατηθεί. Έλα ρε φίλε Βασάλο, έχεις απατήσει, πέφτουμε από τα σύννεφα με αυτή την εμφάνιση. Δηλαδή, ένας τέτοιος άντρας δεν θα πατούσε εδώ. Έχουμε απατήσει εμείς που δεν βλεπόμαστε. Εσύ δεν θα πατήσεις. Λοιπόν, όσον αφορά στο λόγο που εκείνος λέει οδηγείται στο να πιστήσει, ο Κωνσταντίνος Βασάλος εξήγησε ότι οθείται από ανασφάλεια και μια ανάγκη επιβεβαίωσης. Φαντάσου. Άμα έχει ανάγκη επιβεβαίωση ο Βασάλος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει να κάνει με την εξωτερική εμφάνιση, επιβεβαίωση και ανασφάλεια. Είναι καθαρά ψυχολογικό θέμα. Και καμιά φορά οι πολύ όμορφοι άνθρωποι έχουν χειρότερο πρόβλημα επιβεβαίωση. Δηλαδή, πίσω από μια κοπέλα πανέμορφη, ένα πανέμορφο άντρα, υπάρχει μια συνεχής ανάγκη για επιβεβαίωση, γιατί αυτοί είναι όμορφοι και θέλουν να είναι συνέχεια όμορφοι. Σου λέει, είμαι ωραίος, παιδί μου, όπως ήμουν χθες. Ή σήμερα βλέπω ότι δεν ενδιαφέρω τόσο πολύ τον κόσμο. Ενώ εμείς είμαστε και λίγο έτσι. Εντάξει, είμαστε λίγο κάτω από το μέσο όρο, λες, πάντα φτισμένο με είχαν, δεν το άμα κερδίσουμε κάτι είναι κέρδος, δεν χάσαμε κάτι. Υπήρξε, λέει, μια κοπέλα στο παρελθόν, συνεχίζει ο Βασάλος, που με είχε κερατώσει. Όταν το έμαθα με είχε πειράξει πολύ, αλλά αυτό που σκέφτηκα είναι ότι και εμένα μου έχουν συγχωρέσει πολλές φορές απιστία, οπότε θα ήταν εγωιστικό να μην συγχωρέσω κι εγώ έναν άνθρωπο. Μπράβο στις χριστιανικές αξίες του Κωνσταντίνου Βασάλου που συγχωρεί. Και παραχώρησε συνέντευξη στη Μαρία Σολομού. Μαρία τη νύχτα, Μαρία μου. Η Μαρία συνήθως, βέβαια, εδώ να τα πούμε αυτά, η Σολομού συνήθως κράζει αυτούς που απιστούν και τα λοιπά. Αυτόν βλέπεις ότι είναι βλάκας! Είναι βλάκας! Γιατί είσαι μαζί του! Και παθαίνει αυτά τις υστερίες συνεχώς. Δεν ξέρω. Εγώ λατρεύω το μαλλί της πάντως.
1: Galaxy 92.
0: Ταν-ταν! Ταραρά! Εμείς, λέει, έχουμε κλείσει Σλοβενία και Σκύρο.

0: Ο ηθικός νικητής της Eurovision, Σαλ Νταβίντσι, Περσέμπρεσι, άρεσε περισσότερο από την άλλη, την Μπαγκαράγκα. Το οποίο το Μπαγκαράγκα, παιδιά, το άκουγα χθες, το παίζανε σε ένα ραδιόφωνο. Μιλάμε για τρομερή αηδία, έτσι. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το ρεφρέν, που και, εν πάση περιπτώσει, αν το βλέπεις στην Eurovision, σου κάνει κάποια ευχάριστη, ας πούμε, εντύπωση. Όταν τα ακούς στο ραδιόφωνο, είναι ένα έσχος. Οπότε, Σαλ Νταβίντσι, ήρθε η ώρα της πίτσας. Η Μαρία λέει εδώ, λέει, Βαγγέλη έλεος, λέει, σε παρακαλώ, όχι πίτσας. Αυτή την εποχή λυπήσου μας κάνουμε διατροφή, δεν χωράνε τα μαγιό. Παιδιά, άμα περιμένατε τον Ιούνιο για να κάνετε διατροφή, καληνύχτα. Χαρείτε το τώρα, χαρείτε τα κιλά σας, μια χαρά θα είστε. Φάτε και τις πίτσες σας, φάτε και τις αστακομακαρονάδες σας, φάτε και τα καλαμαράκια σας και από Σεπτέμβριο εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε για Pizza Fan. Να σας δώσω δώρο τώρα στο mail του Galaxy. Studio Papaki Galaxy92.gr στέλνετε εκεί. Studio Papaki Galaxy92.gr είναι το mail μας. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τις λέξεις Pizza Fan. Και ένας νικητής θα πάρει από μία πίτσα γκουστόζα και μία πίτσα Fan Special και ένα σπαγκέτι καρμπονάρα. Έχετε να φάτε. Άμα καλέσετε φίλους να δείτε Νορβηγία, Γαλλία, θα περάσετε πολύ ωραία. Να σας πω ότι η Pizza Fan δεν σταματά να εξελίσσεται και να προσφέρει το καλύτερο στους φίλους της. Το νέο 106ο κατάστημα της αλυσίδας είναι πλέον γεγονός και βρίσκεται στην Αργυρούπολη, στη Λεωφόρο Κύπρου 87. Με την εμπειρία 30 ετών στην καινοτομία και την ποιότητα, η Pizza Fan φέρνει στην περιοχή τις αγαπημένες γεύσεις που την έφεραν στην κορυφή. Από τις κλασικές επιλογές μέχρι τις premium δημιουργίες του Δημήτρη Καρμούτσου, το νέο launch υπόσχεται να γίνει ο αγαπημένος γευστικός περιορισμός της Αργυρούπολης. Καλή αρχή. Η Αργυρούπολη, η οποία έχει ανέβει πάρα πολύ, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Χαμός. Άμα πήγα ένα Σάββατο και πάθα σοκ. Λοιπόν, καλημέρα και στην Ελευθερία. Λέει, συγγνώμη, λέει, η Τούνη όπου πηγαίνει δεν γίνεται κάτι. Δεν είχε πάει στην Ιθάκη. Είχε πάει στους Παξούς και ήταν με τον Αλεξάνδρο τότε και ψάχναν να φάνε κάτι, νομίζω κρέπες, δεν θυμάμαι, και δεν βρίσκανε κρέπες. Φέτος, Βαγγέλη, θα κάνουμε διακοπές στον ιστορικό Βρονταμά Λακωνίας. Α, βλέπω. Έχει θάλασσα τουλάχιστον. Από Αθήνα καλύτερα, βέβαια. Βρονταμάς Λακωνίας, θα το ψάξω. Εμείς με τη γυναίκα μου, λέει, κλείσαμε μια εβδομάδα Σκόπελο. Κι άλλος. Α, Σκόπελο είναι αυτό. Ναι, πολύ ωραία. Σκόπελο, άμα πας Αύγουστο, ειδικά Αύγουστο, αλλά και γενικώς, να προσέχετε λίγο τις φίκες. Τις σφίγγες που λέγαμε παλιά. Γιατί έχει πολύ πράγμα, έχει πάρα πολύ σφίγγα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία Σκόπελος και έχει και παραλίες που μπορείς να κάνεις και πολύ ωραία ηλιοθεραπεία, γιατί είναι κυρίως δυτικές. Τι άλλο θέλετε να σας πω, έχω γίνει ο ευτύχης μπλέτσας του ραδιοφώνου. Είμαστε στη Σκόπελο, έχει σφίγγες, τσιμπάνε. Τώρα πήγαμε στη χώρα, εδώ έχει πάρα πολύ ωραίες. Αχ, πώς τα λένε αυτά, στις τριφτές σιρόπιτες. Στη Σκόπελο έχει πάρα πολύ ωραίες σκοπελίτικες. Θα φάω μία. Και πριν θα φάει ένα μπισκότο για να διαφημίσει. Σκοπελίτικες, παιδιά, είναι καταπληκτικές. Βέβαια, είναι παιδί μου, ένα γεύμα από μόνες τους. Δηλαδή, άμα είναι να φας μεσημεριανό, μην φας σκοπελίτικες στη Σκόπελο. Πραγματικά υπάρχουν. Μπορείτε να βρείτε καταπληκτικές σκοπελίτικες πίτες. Θα πάθετε σοκ. Αλλά το κακό είναι ότι στιγανίζουν. Οπότε είναι θερμίδες, είναι. Παίρνεις εκεί μια πεντακοσάρα μαζί.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεμνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιδερμίδα τους. Ανδρική περιποίηση. Ανέμελες διακοπές χωρίς μπελάδες. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
4: B Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκαμε διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

0: στους καταναλωτές από τις νησιωτικές διασυνδέσεις που ανέγγειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή την αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε τηλεοπτική εκπομπή δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την αγορά για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Τέλος, υποχρεωτική γίνεται από το 2027 η αναγραφή αφημής στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Τζάμπα το πτυχίο Ισπανικών, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Κάτι θα επιστρέψει, Βολβερέ, κάτι τέτοιο λέει. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Οι μουσικές σας λέει είναι σε άλλο επίπεδο, καλύτερο σταθμός. Καλημέρα, λέει ο Ηλίας από Πεύκη. Ηλία, όμως, ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λέει, την ώρα λέει που λέει ο Μπλέτσας τρώει την τυρόπιτα, γράφει ένας φίλος. Λέει, δεν το πιστεύω, έχει τυρί. Ο Μπλέτσας μου αρέσει που όταν κάνει τα stand-up που είναι σε ένα μέρος, ρε παιδί μου, αυτά που είναι μπροστά στην κάμερα εννοώ, δεν λέει ποτέ μια μεγάλη πρόταση. Λέει, είμαστε εδώ στην παραλία. Είναι ωραία. Έχει ήλιο. Τώρα θα ράξουμε. Ξυπνήσαμε νωρίς και ήρθαμε στην παραλία. Έχει νερό. Αυτό με τις σφίγγες λέει, έτσι και σου κάτσουν, και αυτό που καίνε λέει ελληνικό καφέ για να φύγουν, τελικά βρωμάει ο τόπος και δεν φεύγουν κιόλας. Μου τύχε σε ταβέρνα στην Άνδρο. Ας τα φύλλα είναι παντού, δεν είναι μόνο στην Άνδρο, παντού θα βρεις, και ούτε σε Σκόπελο. Εμένα μου έχει τύχει στη Λευκάδα να κάτσω να φάω, είχαμε πάρει και ψάρια κιόλας. Και ήταν χάλια μαύρα, δεν μπορούσε δηλαδή με τίποτα να το ευχαριστηθείς. Φολέγανδρο κλείσαμε, Βαγγέλη.

0: Γέλη. Αυτά είναι, επιτέλους. Εμένα λέει τυρόπιτες της κοπέλου δεν μου αρέσουν καθόλου. Μου πέφτουν πολύ βαριές. Η αλήθεια είναι ότι είναι τηγανιτές. Δεν μου φαίνεται τόσο βαριές. Αυτό είναι περιορέξιο κολοκυθόπιτα. Περιορέξιος σκοπελίτικη για την ακρίβεια. Η ώρα είναι 8 και 28 και τι κάνουμε τέτοια ώρα, τι βλέπουμε.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Την κίνηση στην πόλη. Η οποία κίνηση στην πόλη, εντάξει, έχει, δει και, έχει υπάρξει και χειρότερη. Στο ποτάμι θα κολλήσετε μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Νέας Φιλαδέλφειας ή όπως λένε παλιοί Νέας Φιλαδελφίας. Καλησπέρα σας από το στάδιο της Νέας Φιλαδελφίας. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο στην Αττική Οδό, όχι μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από την έξοδο Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι θα, να φτάσετε στη Λεωφόρο 5, όχι, μέχρι το Δαχτυλίδι, συγγνώμη. Μέχρι το Δαχτυλίδι θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ. Αλλά και το άλλο ρεύμα δεν πάει πίσω, δεν πάει πουθενά βασικά, γιατί έχει μποτιλιάρι από Ανθούσα μέχρι η Λεωφόρο Πεντέλης και υπάρχει και ένα τμήμα άλλο που είναι πριν την Εθνική. Επειδή είναι Παρασκευή, κάποιοι φεύγουν από νωρίς. Οπότε όσοι περάσετε την έξοδο Ηρακλείου στο ρεύμα προς Ελευσίνα, χαμηλώστε λίγο ταχύτητα, γιατί ακολουθεί μια ουρά χιλιόμετρων για την έξοδο για Εθνική, για να πάτε...
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Και μετά και μετά, τι έγινε?
9: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
8: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
9: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
8: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
9: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
8: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
9: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο. Ποιος είναι?
10: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
10: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
9: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona,
12: Kimco QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
15: Τρελό τσεκούρι, τρελό κούρεμα σε όλα. Ήδη είχαμε το κόψιμο σοκ του Bonjourno και της Face Corda. Βέβαια δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα εκεί. Προφανώς θα βάλουν κάποια εκπομπή. Δεν νομίζω η ζώνη 10-1 να νεκρωθεί. Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά γενικά οι άνθρωποι της τηλεόρασης νιώθουν και νιώθουμε πάρα πολύ ανασφαλείς τον τελευταίο καιρό. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης. Χθες είχε γκορίλας στο release. Λες να μην το ξέρω. Τα είδα στα stories. Αλλά δυστυχώς είχα την παράσταση. Ευτυχώς είχα την παράστασή μου και δεν μπορούσα να παραστώ εκεί. Ήταν το άλλο μεγάλο πολιτιστικό γεγονός της βραδιάς. Κούκλα η Ρουαζίν Μέρφυ, μας λέει εδώ ένας. Ναι, ήταν πραγματικά πολύ όμορφη. Τώρα δεν ξέρω.
16: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
17: Galaxy 92.
18: Amazing music.
15: Ωραία η Ρουαζίν Μέρφυ, αλλά δεν ήταν σαν την τροχονόμο που με σταμάτησε χθες να μου κάνει αλκοτέστ, τόσο όμορφη. Αχ, αφιερωμένο στην τροχονόμο που μου έκανε αλκοτέστ χθες το βράδυ στη Βασιλή Σοφίας και μου είπε φύσα οδηγέ μου. Οδηγέ μου. Φίλε οδηγέ, έβαλες. Θα θυμάστε τη διαφήμιση.

0: κομματάρα. Όχι τροχονόμος κομματάρα, αλλά και το τραγούδι κομματάρα. Οι αδερφές Κλέμαν είναι αυτές από την Ολλανδία, ή αλλιώς Lois Lane. Να τη γνωρίσεις, λέει, την τροχονόμο, Βαγγέλη. Πού να τη γνωρίσω, ρε φίλε, τώρα έχει φύγει, αυτό ήτανε. Ήταν ένα φευγαλαίο αλκοτέστ. Φίλε, εδώ που λες για τη Θεσσαλονίκη δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Καλημέρα στο Φώτη από Θεσσαλονίκη. Παιδιά, είναι φοβερό πως έχουν ανέβει τιμές γενικώς και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε διάφορες χαζομάρες. Ακολουθώ κάτι τύπους στο Instagram που λέγονται Buy Twice Food Reviews. Είναι δύο Άγγλοι θεότρελοι οι οποίοι κάνουν επισκέπτονται εστιατόρια και fast food και ξέρετε δείχνουν εκεί, αλλά είναι πάρα πολύ αντικειμενικοί, δηλαδή αν είναι χάλια το θάβουνε, αν είναι ωραίο το λένε. Τώρα αντικειμενικοί δεν ξέρω, δεν έχω φάει αυτά που φάγανε. Και έχουν πάει τώρα στην Αμερική για το Μουντιάλ και παίρνουν ένα σμούθι το οποίο κάνει 28 δολάρια. Τι βάζουνε μέσα, ρε φίλε, χρυσάφι. 28 δολάρια σμούθι. Για γράψτε μου λίγο εδώ στα μηνύματα, στο galaxy92.gr. Γράψτε μου μέσα, ποιο είναι το πιο γελίο έξοδο που έχετε κάνει για φαγητό. Μην μου γράψετε τώρα κανένα ότι πήγαμε και πληρώσαμε 300 ευρώ σε γκουρμέ εστιατόριο. Θέλω να μου πείτε για χαζομάρα, τύπου, ρε παιδί μου, να είναι πολύ, ένα τύπου fast food, αλλά να έχετε πληρώσει πάρα πολλά λεφτά. Για γράψτε μου εδώ πέρα, έτσι να κάνουμε μια σύγκριση. Να δούμε τι... Ο Γιώργος από Τυχείο λέει: έλα για τσίπουρα με την καλή σου στοιχείο. Με την καλή μου, τώρα, ναι, ποια καλή μου. Καλέ, τα ακούσαμε αυτό, όχι πάλι, τι γίνεται εδώ.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
2: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
0: Χθες ήταν πάρα πολύ ωραία και σας υπενθυμίζω απλώς ότι έχουμε ακόμη μια παράσταση. 4η 8 Ιουλίου, μπείτε στο more.com για τα εισιτήριά σας. Κοτσαρίκο! Ήσουν χθες την παράσταση, ρε φίλε, και δεν με χαιρέτησες. Ρε εσύ, Κοτσαρίκο, που γιατί ρε φίλε. Δηλαδή, μιλάμε κάθε μέρα από εδώ πέρα. Έχουμε αναπτύξει μια σχέση αδελφική. Δεν είδε θες να μου πεις ότι είμαι ο Κοτσαρίκος. Βαγγέλη, έχω αγοράσει ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, λέει, σε τιμή χρυσού, λέει η Κατερίνα. Δεν μας λες όμως την τιμή. Σοφία μου, αυτό είναι παλιό που λες. Τώρα έχει αλλάξει η κατάσταση. Μου στέλνεις μήνυμα.
2: Galaxy 92. Amazing music.

That was when I ruled the world. Viva la vida από τους Coldplay. Η Viva la vida, όπως το λένε και οι αγγλόφωνοι. Σοφία, αχ, Σοφία. Λοιπόν, μα στέλνει μήνυμα εδώ ένας φίλος. Λέει 36 ευρώ πληρώσαμε για ένα καπουτσίνο και ένα διπλό εσπρέσο στη Ρώμη. 36 ευρώ, δηλαδή σου βγήκε 18 ευρώ το ο καφές, ε. Α, όχι. Χρεώσανε, λέει, 8 ευρώ σέρβις και 3 ευρώ στα κουλουράκια που βάζουν στο πιατάκι. 11, 36 μείον 11, 25. Άρα 25 δια 2, γύρω στα 12 κάτι ευρώ για τον καφέ. Ρώμη μου θέλατε. Δηλαδή, πάντα δεν υπάρχει ένας τέτοιος. Θυμάστε το Vanilla Ice, Ice, Ice, Baby. Έχει έρθει πάλι στη μόδα, γιατί τώρα ο Τραμπ έχει εξαπολύσει αυτή την... το πογκρόμ κατά των λαθρομεταναστών ή των παράτυπων μεταναστών, όπως λέμε τώρα, και έχει στείλει την υπηρεσία ICE, που είναι, ρε παιδί μου, αυτό η ομάδα Δίας για τους λαθρομετανάστες στην Αμερική, να το πω κάπως έτσι πολύ χοντρικά. Και έχει γίνει της μόδας πάλι το Ice Ice Baby, γιατί κάθε φορά που κάποιοι διαμαρτύρονται, ας πούμε, για την... για τις επεμβάσεις της ICE, βάζουν αυτό το τραγούδι. Άλλοι πάλι, οι οποίοι είναι υπέρμαχοι της επιχείρησης της ICE, βάζουν και αυτοί το Ice Ice Baby. Οπότε ήταν θέμα χρόνου να αρχίσουν να ψάχνουν τον Vanilla Ice, και ένα αμερικανικό μέσο, το The Atlantic, πήρε συνέντευξη από τον παλιό ράπερ, τον ράπερ των 90s, ο οποίος λέγεται κανονικά στο όνομα του Van Winkle. Και ο οποίος θα παίξει σε ένα event το οποίο είναι ουσιαστικά θεωρείται φιλοτραμπικό, εν πάση περιπτώσει. Βλέπετε ότι με αφορμή μια λέξη θυμηθήκανε πάλι αυτή την περσόνα τη φοβερή που τον είχαν κράξει πάρα πολύ τότε, γιατί είχε κλέψει το τραγούδι των Queen με τον David Bowie, το Under Pressure. Αλλά είναι μια πολύ καλή αφορμή να θυμηθούμε αυτό. Όχι αυτό, είδες, μας πρόδωσε πάλι το σύστημα. Θα το θυμηθούμε κάποια στιγμή, το Ice Ice Baby. Προς το παρόν, kiss me.

0: Kiss me από Sixpence None the Richer. Sixpence None the Richer. Πάρα πολύ εμπορικό το όνομα. Διακοπές στο Αγκίστρι φέτος, λέει ο Αργύρης. Τόσο κοντά και τόσο μακριά σε περιμένουμε. Αγκίστρι θέλει κάμπινγκ, ρε φίλε. Εγώ είμαι γέρος για αυτά τώρα. Δεν είναι. Να πας στο Αγκίστρι να μείνεις σε δωμάτιο κανονικό. Καλά, λέει, σιγά μην κάνεις δίαιτα καλοκαιριάτικα. Αυτό μας έλειπε. Καλημέρα στο Λάμπι από τη Βούλα. Σε ευχαριστώ, ρε Λάμπι, για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στο Γιώργο από Νέα Πέραμο Καβάλας που γράφει με κεφαλαία και είναι σαν να φωνάζει. Καλημέρα, καλέ μου φίλε Βαγγέλη. Κουράγιο και υπομονή σε όλους μας. Όλα καλά θα πάνε. Υγεία να έχουμε. Δεν ξέρω γιατί το λες αυτό. Έμαθες κάτι άσχημο επειδή χώρισα γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια για την παράσταση χθες. Και να σας πω ότι είχαμε ξανά αντιπαράθεση Λατινοπούλου Παϊτέρη. Παιδιά, ξανά στην ίδια εκπομπή σε αποκαλύψει. Δεν ήταν τηλεφωνικά ο Παϊτέρης αυτή τη φορά. Και η Λατινοπούλου είπε, λέει, ότι είναι γνωστό ότι εμένα με ψήφισαν Ρωμά. Δεν είπε τη λέξη Ρωμά, βεβαίως. Είπε το άλλο. Και Πακιστανοί και Αφγανοί, μη σου πω και Σομαλοί. Όλος ο κόσμος το γνωρίζει αυτό. Αλίμονο, λέει, αφού το είπε ο κύριος Παϊτέρης. Δεν πρόκειται για την παράθεση, αλλά για μια χυδαία επίθεση σε βάρος μου και της οικογένειάς μου από τον κύριο Παϊτέρη. Συγγνώμη, οι Πακιστανοί ψηφίζουν Λατινοπούλου. Ποιος το λέει αυτό, σε ποιο όνειρο το είδε Λατινοπούλου αυτό, εκτός και το είπε ειρωνικό. Είναι η κόκκινη γραμμή για κάθε άνθρωπο, γιατί η μητέρα είναι ότι πιο ιερό έχουμε εδώ. Λυπάμαι, αλλά θα συμφωνήσω μαζί της σε αυτό που της είπε δηλαδή ήταν καταδικαστέ αυτό που της είπε ο Παϊτέρης, ο οποίος πήρε τηλέφωνο και μην χάσουμε εκεί στον κουσουλό, μην χάσουμε τα νούμερα και την αντιπαράθεση. Μόνο που τη βλέπω, λέει, θα μπορούσε να βγει στο πάνελ και να μην πει τίποτα. Είναι τόσο όμορφη που αν έλεγε ψηφίστε με μόνο αυτό, όλη η Ελλάδα την ψηφίζαμε. Α, και σεξιστής. Γιατί η ομορφιά της δεν παίζεται. Το έκανε χειρότερο ο Παϊτέρης. Κάτι που θέλω να της πω όμως, εγώ είπα για την ίδια που έχει γύφτηκε ομορφιά. Αν προσβλήθηκε η μαμά της, ζητώ συγγνώμη. Από την ίδια δεν ζητώ όμως. Γιατί όντως έχει την ομορφιά τη γύφτηκε, είπε ο Παϊτέρης. Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι είμαστε, πώς έλεγε παλιά, ένα πέραντο φρενοκομείο που έλεγε ο Καραμανλής. Είχε δίκιο ο άνθρωπος. Πάμε για break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκειά της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κλεγνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιδερμίδα τους. Ανδρική περιποίηση. Ανέμελες διακοπές χωρίς μπελάδες. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος σκαβουρμάς. Πέταλο λουκάνικο ξάνθης. Λουκάνικο πρόβιο. Γλώσσα βοδινή καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
0: Ο Μάγος του Oz, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8.45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
10: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
1: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Μιχαήλ Καραολή και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

0: πέρσι από ναύπλιο. Όχι, με τίποτα. Σε αυτό που με ρωτάς. Έχει γίνει πολύ συνωμοτική εκπομπή. Μα με ρωτάτε κάτι πράγματα πραγματικά τώρα, δηλαδή. Μηνύματα συνωμοτικά ημί στο galaxy92.gr και με κάντε με και follow στο Instagram V. Χαρισόπουλος, απαντάω και εκεί. Υπάρχουν πολλές δύσκολες δουλειές που πρέπει να κάνεις ως δημοσιογράφος, αλλά ένα μπράβο στη συνάδελφο που κατάφερε και έγραψε αυτό τον τίτλο. Το μαγιό της Ευγενίας Σαμαρά κάνει match με το ηλιοβασίλεμα στο τέναρο. Πραγματικά χειροκρότημα. Έχει ανεβάσει μια φωτογραφία Ευγενία Σαμαρά που είναι, ρε παιδί μου, έχει πάει για μπάνιο στο τέναρο στην Πελοπόννησο. Και πίσω έχει ηλιοβασίλεμα. Και ο τίτλος είναι αυτός. Το μαγιό της Ευγενία Σαμαρά κάνει match με το ηλιοβασίλεμα στο τέναρο. Δεν το έχει γράψει καν άντρας να πεις ότι είναι μέσα στην επιθυμία, εν πάση περιπτώσει. Και το λέει πολύ ωραία εδώ, περίμενε να δεις. Λέει, δεν διακρίνουμε το κάτω μέρος του μαγιό, αλλά το outfit ολοκληρώθηκε με ένα ενδιαφέρον beachwear σύνολο σε γίνες αποχρώσεις, ένα σπρώμαυρο παρέο και ένα λεπτό πλεκτό top σε κρέμα αποχρώσεις. Η Ευγενία Σαμαρά, μπλα μπλα μπλα, με ναι, στο παραπάνω look επέλεξε ένα strapless top με κόμπο στη μέση από rib ύφασμα. Μια ιδανική επιλογή που θα αναδείξει το μαύρισμά σου και θα δημιουργήσει χρωματιστά beachwear looks. Πω, ότι τραβάνε κάποιοι συνάδελφοι πραγματικά. Δηλαδή, είναι, μετά λέτε ότι είναι εύκολη η δουλειά του δημοσιογράφου. Για δες εδώ, να πρέπει να ματσάρεις το μαγιό της Σαμαρά με το ηλιοβασίλεμα στο τέναρο. Στο οποίο τέναρο, παρεπιπτόντως, να πούμε και κάτι χρήσιμο, είναι καταπληκτική τοποθεσία. Να πάτε οπωσδήποτε στο τέναρο, στο Πόρτο Κάγιο, που είναι το δεύτερο πόδι της Πελοποννήσου, να κάνετε μπάνιο εκεί στην Κοκκινού. Έχει μια φανταστική παραλία λίγο πριν το ακροτήρι, το τέναρο, λίγο πριν την πύλη του Άδη, έτσι λέγεται. Εκεί δεν ακούγεται πολύ έτσι ευείον, αλλά ήταν εκεί η πύλη του Άδη κανονικά στη μυθολογία. Έχει μια φοβερή παραλία μοναχική, μην το πείτε αλλού, λέγεται Κοκκινόγεια. Γιατί έχει κόκκινη άμμο, νομίζω. Λοιπόν, εκεί πάτε με ένα μάξι το οποίο να έχει και λίγο τις προδιαγραφές. Κατεβαίνετε κάτω, δεν έχει ξαπλώστρες. Πάρτε κάτι να έχετε κάποια πετσέτα, οτιδήποτε. Μιλάμε για φοβερά νερά. Επίσης έχει αχινούς να βάλετε παπουτσάκια. Σας έχω κάνει εντελώς σήμερα εκπομπή φτύχη μπλέτσα. Είμαστε Κοκκινόγια. Έχει αχινούς. Είναι επικίνδυνα.
1: Galaxy 92.
0: Εδώ ήταν η πύλη του Άδη. Εδώ μπαίναν οι νεκροί. Και τώρα ήρθε η ώρα να φάμε ένα μπισκότο.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Bausa Magnetic.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κρεγνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιδερμίδα τους. Ανδρική περιποίηση. Ανέμελες διακοπές χωρίς μπελάδες. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Galaxy 92. Amazing music.
7: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Βαγγέλη, έχεις γίνει expert λέει, στα της μόδας στο Shopping Star. Ναι, τι να σου πω. Έδωσε μια συναυλία ο Harry Styles στο Λονδίνο και εκεί σταμάτησε το πρόγραμμα. Ενώ τραγουδούσε, σταμάτησε κανονικά, είπε συγγνώμη στην ορχήστρα. Στην ορχήστρα. Πόσο χρονών είμαι. Στην ορχήστρα. Είπε στην ορχήστρα, σταματήστε. Σταμάτησε η ορχήστρα και γυρνάει ο Harry Styles προς το κοινό, γιατί υπήρχε εκεί ένα πανό μιας θαυμάστριας που έλεγε: πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου.

τις πατούσες της σου. Μαντέψτε από πού ήταν αυτή με τις πατούσες. Ελληνίδα! Και μάλιστα λέγεται Φένια. Στα παιδιά από όλο το Wembley, δεν ξέρω πώς λέγεται, το O2 που έδωσε τη συναυλία στο Λονδίνο ο Χάρι Στάιλς, ξεχώρισε μια Ελληνίδα η οποία έτυχε να πουλήσει φωτογραφίες με τις πατούσες της. Και σκέφτομαι, τα σκέφτει ο Χάρι Στάιλς, αυτοί ακόμα δεν έχουν ξεπεράσει την κρίση. Ακόμη δεν έχουν λεφτά να έρθουν στο Λονδίνο που πουλάνε τις πατούσες τους. Αυτές τις ιδέες δεν τις είχαμε σκεφτεί τότε, όταν ήταν τα μνημόνια. Μετά ήρθανε. Θα μπορούσαμε έτσι λίγο να επιβιώσουμε εκείνη τη δύσκολη περίοδο με τη Μέρκελ, να πουλάμε πατούσες όλοι οι Έλληνες στους Γερμανούς και να τους παίρνουμε πίσω τα λεφτά. Δεν είναι πολύ καλό το σχέδιο? Άρε Χάρη, τι κάνουν τα κορίτσια για πάρτι σου?

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
10: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
11: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.

0: 2-10-96-92. Διαφημίσεις.
1: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ελεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
0: Galaxy 92.

Αθήνα η Νάταλη Μπρούλη, αυτό είναι το Shiver. Είστε στο Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο για λίγο ακόμη. Τα τελευταία σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos vh. Έχει γίνει χαμός με τον Γκάρι Λίνεκερ, τον παλέμαχο, τον φοβερό αυτό ποδοσφαιριστή της Αγγλίας, ο οποίος πάντα μύριζε τον γκολ από χιλιόμετρα, ο οποίος πλέον είναι τηλεσχολιαστής και βγήκε σένα για το Μουντιάλ και έχει συγγνώμη γι' αυτό παιδιά, στο θόρυβο κύριε, στο θόρυβο, συγγνώμη. Έχει βγει σε ένα κανάλι, νομίζω στο CNN, και τον ρωτούσαν πώς βλέπει την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Το ρωτήσανε μάλιστα συγκεκριμένα, μπορεί η Αμερική, λέει, να κερδίσει το Μουντιάλ. Και αυτός δεν άντεξε και ξέσπασε σε γέλια. Και λέει, εντάξει, λέει, τώρα δεν θα σου πω, λέει, να είμαι διπλωμάτης ή να είμαι να πω την αλήθεια. Και λέει, όχι, πες την αλήθεια. Και λέει, λυπάμαι, λέει, αλλά η Αμερική δεν έχει καμία απολύτως πιθανότητα να κερδίσει το Μουντιάλ. Και μετά συζητώντας με το πάνελ της εκπομπής, μεταξύ των οποίων είναι και ο Άλαν Σίρερ και διάφοροι άλλοι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές της εκπομπής που παρουσιάζει ο Λίνεκερ, την οποία νομίζω μπορείτε να τη δείτε και στο Netflix. Ναι, όχι, είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να τη δείτε στο Netflix στην Ελλάδα. Είναι σχολιασμός για το Μουντιάλ. Και είπε ότι όχι απλά λέει θα δώσω 0 πιθανότητες στην Αμερική να πάρει το Μουντιάλ, αλλά βάζω και στοίχημα ότι αν πάρει η Αμερική, αν πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το παγκόσμιο κύπελο, θα κάνω την επόμενη μέρα εκπομπή μόνο με το Σόβρακο. Και όλοι τώρα παρακαλάνε να πάρει η Αμερική το Μουντιάλ για να δουν το Λίνεκερ με το Σόβρακο να παρουσιάζει εκπομπή. Βέβαια, Γκάρι μου, συγγνώμη, το έχω κάνει ήδη αυτό που έχεις κάνει. Είχα υποσχεθεί ότι αν ο Άρης περνούσε την Ατλέτικο Μαδρίτης το 2011, νομίζω ήταν το 2011, θα έκανα την επόμενη μέρα εκπομπή με το Σόβρακο και το έκανα. Οπότε είσαι πάρα πολύ πίσω, λυπάμαι πάρα πολύ Γκάρι Λίνεκερ, σε πρόλαβα. Τι ήταν εκείνος ο αποκλεισμός, αυτός ο θρυλικός αποκλεισμός της Ατλέτικο μέσα στη Μαδρίτη.

love rock and roll. Κάπου εδώ τελείωσε ο σινεμά. Αυτό ήταν και σήμερα. Τελείωσε η εβδομάδα μας. Ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος θα είναι πάλι εδώ την Δευτέρα στις 6. Ακολουθεί με Μέμος Κοέν. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και επειδή αύριο, σήμερα 26, αύριο 27, αύριο έχουμε Pet Shop Boys. Έχει φοβηθεί το μάτι μου. Αν πάτε να περάσετε υπέροχα. Τα λέμε πάλι Δευτέρα. Να περάσετε ένα ωραίο, ευχάριστο, ξεκούραστο, συναρπαστικό Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά από μένα, τα λέμε Δευτέρα στις 6.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sports. Go Figgly Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντυμα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot. Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένει. Μένουμε στο JD Sports. Μιχαήλ Καραολή και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
14: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Εκπληξούλα Αλεξάνδρα, καλημέρα.
1: Πολύ μεγάλη, η έμπνευση της ημέρας.
0: Good morning everybody.
1: Καλημέρα.
0: Σου έχω πει ότι έχω επηρεαστεί πολύ από την δεκαετία του 80 και το κίνημα τότε που επικρατούσε ενάντια στη Θάτσερ και ήταν κάτι σαν το δικό μας των αγανακτισμένων στις αρχές της δεκαετίας του 2010 όπου πολιτικά, αν το πούμε, με τον νεοφιλελευθερισμό και τις αλλαγές που έκανε στο μέχρι τότε κοινωνικό κράτος και στην ιδιωτικοποίηση φυσικά και των μονάδων παραγωγής αλλά και γενικότερα των εταιριών, έμειναν πάρα πολύ στο δρόμο, έμειναν πολύ άνεργοι, υπήρχε μεγάλη κρίση, μεγάλη αναστάτωση στην κοινωνία και μέσα από αυτά τα κινήματα, τα μουσικά εκφραζόταν η νεολαία και γι' αυτό μας θυμίζει τουλάχιστον σε μένα αυτό εδώ. Ο Mick Jones από τους Clash, ο κιθαρίστας, έχει γενέθλια σήμερα, το 55 γεννημένος. Τεράστιες επιτυχίες του στο London Calling, θα ήθελα και αυτό πολύ να το ακούσουμε, το 82, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ το Rock the Casbah είναι και αυτό πολύ ακουστό, όπως και λίγο μεταγενέστερο ήταν το Should I Stay or Should I Go, αλλά ακόμη Thatcher ήταν στην κυβέρνηση.
1: Μια χαρά,
0: αυτό,
1: πολύ ωραία.
0: Αν αυτό μας λέει κάτι. Λοιπόν, έχουμε και άλλα γενέθλια, έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μοιραστούμε εδώ. Να δώσουμε την ταυτότητούλα της ημέρας που σήμερα, αγαπητή Αλεξάνδρα, είναι μία
1: 26
0: μέρα.
1: 26 Ιουνίου αρχικά, έτσι, το ημερολόγιο. Μπράβο. Είμαστε λίγα λεπτά
0: δεν
1: μετά
0: θέλει.
1: Τις 10. Δεν θέλει, δεν πειράζει. Εμείς
0: δεν
1: είμαστε
0: θέλει.
1: Εδώ.
0: Δεν θέλει να γράψει 25. Τι να κάνουμε, δηλαδή, εγώ φταίω.
1: Άμα δεν θέλει. Με το ζόρι, γίνονται αυτά τα πράγματα με το ζόρι.
0: Δεν θέλει να περάσει.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει ημέρα. Κάποια ονομαστική γιορτή σήμερα. Νομίζω πως όχι.
0: Θα μας το πει ο άτιμος. Νάτος.
1: Ο σαν σήμερας.
0: Ο σαν σήμερας δεν υπάρχει.
1: Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών αλλά και της παράνομης διακίνησης σήμερα, παρακαλώ. Έχουμε και μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα δράση, την οποία θα συμπεριλάβουμε στο δελτίο μας, για τα ναρκωτικά σήμερα στην Ξάνθη. Ναι.
0: Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων.
1: Αυτό πάλι.
0: Βασανιστήριων από ποιους για ποιους.
1: Από ποιους για ποιους. Ιδού το ερώτημα, κυρίες και κύριοι.
0: Ναι.
1: Βοηθήστε
0: όπως
1: μας.
0: Και Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Εντάξει, οκ. Okay. Εδώ τώρα πάλι σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση, γιατί εκεί που παράγονται, αυτοί που τα παράγουν, όχι που τα διακινούν, αυτοί που τα παράγουν, δεν ξέρω αν έχουν κάτι, ένα δεύτερο σχέδιο επιβίωσης, εκτός αν τους αφήσουν στην αυθεντικότητα που είχαν πριν την αποικιοκρατία να ζήσουν.
1: Ναι.
0: Όταν μετέπειτα εξελίχθηκε έτσι το ζήτημα, δεν νομίζω ότι έχουν και πολλές εκδοχές για να ζήσουν, και όχι ότι επειδή τα παράγουν ζουν και όπως αυτοί που τα διακινούν.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Φτωχοί εργάτες γεωργοί είναι. Και όχι ότι με αυτό τους δίνουμε το δίκιο, αλλά οκ. Okay. Και Παγκόσμια ημέρα της ψύξης. Θέλει προσοχή τώρα με τα air condition.
1: Αλήθεια. Α, ναι, Παγκόσμια ημέρα της ψύξης. Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, αυτά, να προχωρήσουμε σιγά σιγά και στα υπόλοιπα. Θα δούμε τι γίνεται. Οδοντόβουρτσα, είδες. Μα οι Κινέζοι πόσο εφευρετικοί είναι.
1: Πολύ μπροστά. Οι 1498 σαν σήμερα και οι Κινέζοι, κυρίες και κύριοι, εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα.
0: Ναι, τι να πω. 45 χρόνια μετά την άλωση Κωνσταντινούπολης.
1: Οι Κινέζοι ψάχνουν να βρουν.
0: Οδοντόβουρτσα, βρήκαν. Έτσι, μια χαρά. Λοιπόν, και σαν σήμερα ιδρύεται και ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών μετά την κοινωνία των εθνών που είχε προϋπάρξει από τις αρχές της δεκαετίας του 20, το 1945, απειβδισμένα και διεθνώς τα κράτη από τον πόλεμο και αυτό το φρικτό πράγμα, θέλαν ειρήνη. Και μέσα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών πιστεύαν ότι θα επικρατήσει. Τουλάχιστον επικράτησε σε ένα σημείο, να μην το πλατιάσουμε περισσότερο. Λοιπόν, μια πολύ σημαντική στιγμή είναι η επίσκεψη του Τζον Κένεντι πριν τη δολοφονία. Σε λίγο διάστημα θα είναι νεκρός, θα τον πυροβολήσουν.
1: Ναι.
0: 1963 σαν σήμερα. Επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο και
1: αρχίζει το λόγο.
0: Και η φράση του «Είμαι και εγώ Βερολινέζος» ήταν εμβληματική για να δείξει την εξωστρέφεια που πρέπει να δείξουν, πράγμα που δεν ήταν και πολύ αποδεκτό, και την ενοποίηση, αλλά η άλλη πλευρά δεν είχε και πολύ τέτοια διάθεση. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση θα δούμε γεννήσεις και θανάτους σε λίγο. Να πάμε σε Power Play.
1: Να πάμε σε Power Play και επιστρέφουμε με πολλά δώρα, νέα και πολλές εκπλήξεις.
0: Βεβαίως.
2: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολους.gr.
3: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.

0: Ήρθε και το καφεδάκι μου, ρε.
1: Και το δικό μου, στην υγειά σου. Ευχαριστώ. Τι ωραία. Τι ωραία. Ο πρώτος καφές της ημέρας, πραγματικά δεν τον απολαμβάνεις πάρα μα πάρα πολύ. Έχει διαφορά με τον δεύτερο και με το τρίτο, αν πίνεις πολλούς καφέδες την
0: τρίτο
1: ημέρα.
0: Τρίτο δεν πίνω.
1: Ούτε εγώ. Αλλά ο πρώτος είναι αυτό που πρέπει, τέλος πάντων.
0: Έχω διαπιστώσει,
1: ναι,
0: ότι ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ της συνήθειας.
1: Δηλαδή, έχεις ότι κόψει το κακό συνήθεια να πίνεις πολλούς καφέδες την
0: Όχι,
1: ημέρα.
0: Όχι, δεν είναι κακό ή καλό. Είναι συνήθεια,
1: ναι,
0: ότι έχουμε εθιστεί πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και πάρα πολύ σου λέω, παρόλο το ότι δεν κάπνισα ποτέ, είμαι τυχερός σε αυτό.
1: Ποτέ ποτέ.
0: Ποτέ ποτέ. Mm. Δεν κάνω κριτική σε αυτούς που καπνίζουν.
1: Όχι βέβαια.
0: Γιατί καταλαβαίνω, παρόλο το ότι με ενοχλεί και δεν μου αρέσει καθόλου και τα λοιπά, εμένα.
1: Ναι.
0: Γιατί καταλαβαίνω πώς είναι όταν έχεις μπει σε αυτή τη λογική, γιατί ο καθένας μας έχει και κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν μπορεί να το...
1: Ναι. Να το αποβάλει.
0: Να το αποβάλει, ναι. Και το βλέπω πάρα πολύ σε στίχους καλών τραγουδιών, όπως άκουγα πρόσφατα Παύλο Σιδηρόπουλο.
1: Ακούς και Παύλο Σιδηρόπουλο.
0: Πάρα, ναι, έχω ευρύ φάσμα σου λέω.
1: Εκτός από Χαρούλη.
0: Από τέτοια λιγομένα,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: τα,
1: ναι,
0: μπορώ,
1: ναι, ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: τα μπορώ. Δηλαδή Αλεξίου Κλαίω.
1: Μικρούτσικο,
0: όλα. Λοΐζω, τέτοια. Φίλες, ο Μαρκόπουλο.
1: Και σε είχα παρεξηγημένο, εντάξει.
0: Αυτά είναι, έχουν τώρα το άλλο το πράγμα του Φασέικο, δεν τον μπορώ καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνουμε, εντάξει, εγώ είμαι αυτός. Δεν πειράζει, ο κόσμος εδώ είναι για να έχει μια πληθώρα από επιλογές.
1: Mm-hmm.
0: Τέλος πάντων, αυτό που έλεγα είναι ότι λέει σε κάποια στιγμή, το βράδυ του είπε ότι θα φύγει η φίλη.
1: Ναι.
0: Για ακόμη μια φορά. Και ξέρεις, όσο γίνεται συνήθως, μην κατηγορείς τον εαυτό σου. Εγώ φταίω, αλλά δεν είμαι καλά, γι' αυτό πρέπει να φύγω.
1: Σιδηρόπουλος αυτός.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και λέει, ξύπνησα το πρωί.
1: Ναι.
0: Δίχως τσιγάρο, καφέ και ψυχή.

0: τους Εβραίους εκεί για να ανακαλύψει αυτές τις...
1: Είδες.
0: Τους έβγαλε όλο το αίμα και το έβρασε για να
1: Είδες.
0: Το δει. Όλα τότε ανακαλύφθηκαν σε ξένο πετσί. Τέλος πάντων, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης που έκανε το ατόπιμα να προσπαθήσει να ξαναφέρει την αρχαία παγανιστική θρησκεία.
1: Να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία, ναι, ναι, σωστά.
0: Το 306. Ο Παραβάτης.
1: 363 σαν
0: πάλι,
1: σήμερα.
0: Ναι. Βλέπω προχθές πάλι, τώρα θα με μισήσετε, αλλά δεν πειράζει.
1: Άντε, έλα, ρίχτω.
0: Ορκίστηκε για τρίτη φορά στην Τράπεζα της Ελλάδος διοικητής ο Στουρνάρας.
1: Για τρίτη φορά.
0: Ναι. Mm-hmm. Και στις φωτογραφίες που είχε, τον είχε να υπογράφει, τον είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που βρέθηκε και από δίπλα τον αρχιεπίσκοπο. Αυτή την εκκλησία, ρε παιδί μου, να...
1: Γιατί τους βάζουν παντού και αυτούς.
0: Να μπερδεύεται στα πολιτικά δρόμενα.
1: Ευλόγησον άνθρωποι.
0: Ευλογείται, αλλά οκ. Okay,
1: ναι, είναι λίγο υπερβολικό και εμένα δεν μου αρέσει.
0: Δηλαδή έπρεπε να πάει ο
1: Ιερόνιμος. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει και κάποιο λόγο να συμβαίνει αυτό.
0: Κάντε και ορκίστηκε. Πες μου εσύ ποιο από αυτού που παραβιάζουν τη θέση τους, τη θεσμική ή την όποια θέση έχουν διοικητική, τους λένε επίορκους επειδή ορκίστηκαν.
1: Ναι.
0: Στην ουσία και δεν διώκονται ή κατηγορούνται για τις άλλες μεμπτές πράξεις που κάναν.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είπε ο Καράς.
1: Ο Καράς, ο Φουκαράς.
0: Λοιπόν, μια ολοκένουργια τραγουδάρα που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Talk.
0: Και μετά
1: you.
0: Θα σε πάω και σε γενέθλια.
1: Για πάμε.
0: Άκου εδώ τώρα τι γίνεται.
1: Να μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: This is summer, this πάμε. Is summer, let's go. Talk to you, baby.
1: Αμέ.
0: 54 Ultra λέγονται. Another εννοούσε μάλλον ο ποιητής.
1: Αυτό ακριβώς, προφανώς.
0: Άκου εδώ, φαγκιά. Καλοκαίρι, βάλτε τα μαγιό. Φύγαμε όλοι μαζί, μόλις τελειώσουμε τη δουλειά.
1: Είμαστε έτοιμοι για
0: ποιες. Ένα κουλούρι στο χέρι, δυο κριτσίνια και φύγαμε.
1: Μόνο αυτά τα δύο, να μην πάρουμε κάτι ακόμα, σε πειράζει?
0: Θα πάρουμε από την παραλία μετά.
1: Καλά, αυτό εννοείται.
0: Θα φάμε το μεροκάμα, το δουλέψαμε το πρωί.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.

0: Λοιπόν, έφτασε η ώρα για να μπούμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πριν μπούμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ξέρω ότι ξέρεις πολλά τα οποία μας ενδιαφέρουν και σίγουρα χθες βγήκαν και οι βαθμοί. Να σας πω, αγαπητοί μαθητές και υποψήφοι των Πανελληνίων, ότι ο κόσμος είναι όμορφος, τίποτα δεν χάνεται, τίποτα δεν... μπορεί κάποιοι να νιώθουν αδικημένοι, μπορεί να νιώθουν οτιδήποτε, αλλά ένας θεσμός ο οποίος είναι αξιόπιστος μέχρι στιγμής, και πολλές φορές, ξέρεις, δεν είναι ανάγκη. Είναι μικρά παιδιά, δεν μπορούν να έχουν όλα το ίδιο focus, εννοώ σε περίπτωση που κάτι δεν πήγε καλά. Αλλά όλοι είμαστε δίπλα σας, προπάντων το σπίτι, η οικογένεια, οι δικοί σας άνθρωποι, οι δάσκαλοι, όλοι. Δεν τελειώνει τίποτα, προχωράμε, συνεχίζουμε, προσπαθούμε.
1: Δοκιμάζουμε και άλλα πράγματα.
0: Δοκιμάζουμε,
1: η προσπάθεια δεν σταματάει ποτέ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να μην σας παίρνει από κάτω.
0: Συγχαρητήρια σε όσους, ασφαλώς, το μόνο δεν χρειάζεται, δηλαδή έχετε όλη την νιώτη, τη δύναμη, το περιβάλλον, τα πάντα όλα για να πάνε όλα καλά. Δεν χρειάζεται.
1: Έτσι.
0: Okay. Προχωράμε λοιπόν, συγχαρητήρια σε αυτούς που εγώ θα σας πω μία πρόταση η οποία μπορεί να σας δώσει αμέσως τώρα μία απάντηση στα εκπαιδευτικά ερωτήματα.
1: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις νεότερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδος και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, αγροτική κατάρτιση και πολλά άλλα φυσικά. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξη στην αγορά εργασίας.
0: Έτσι λοιπόν, κλείστε μια ξενάγκηση σε εγκαταστάσεις σχολής, να καταλάβετε πόσο καλή δουλειά γίνεται. Λεωναρδοπούλου 1 και Γεωργίου Κονδύλη στην Ξάνθη, ξεκινά να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις, delta360.gr και 254-10-20-360. Αν θέλεις και μου επιτρέπεις, Αλεξάνδρα, να συμπληρώσω πέρα από τη διαφημιστική αναφορά που κάναμε, αναφερόμενη στα υπόλοιπα που έλεγα πριν, θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο, είναι το τι σου αρέσει.
1: Φυσικά, αυτό ξεκινάμε από αυτό.
0: Αυτό είναι η πολυτέλεια της γενιάς που τώρα βγαίνει.
1: Που έχεις την δυνατότητα να επιλέξεις γενικότερα.
0: Όχι, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις. Αυτό είναι.
1: Και να καταλήξεις αυτό σου που σε ευχαριστεί, σε ικανοποιεί και σου αρέσει, τέλος πάντων.
0: Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα. Να σε ρωτήσω.
1: Πάμε, πάμε.
0: Ερώτηση κρίσεως και τέτοιο. Θα πας διακοπές?
1: Ναι.
0: No. Δεν πάμε να βγάλουμε κάμερο κάματο?
1: Όχι.
0: Λαγοκέφαλος.
1: Α, πουλάει πολύ. Πουλάει πάρα πολύ.
0: Τι?
1: Καθαρό ποσό, 5,33 το κιλό.
0: Το κιλό, κοίτα τι κουβαλάει ο άλλος, ένα δεκαρικά κουβαλάει.
1: Επικήρυξη, κυρίες και κύριοι, λαγοκέφαλου.
0: Ναι.
1: Οχο, okay.
0: Εσύ είσαι λίγο πιο μικρή, εγώ είμαι μεγαλύτερος.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή είχαν πολλαπλασιαστεί πάρα πολύ οι καρδιές και κάνανε ζημιές στα σιτηρά και, και τις επικήρυξαν.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Ωραία τις κάργες.
0: Και βγαίνανε με τα ντουφέκια μπαμ μπουμ μπαμ μπουμ μπαμ μπουμ κάργες.
1: Μάλιστα.
0: Και πώς εμπλήρωνε το δασαρχείο?
1: Πόσο?
0: Πώς
1: πήγαινε στα κεφάλια, τα φτερά, τα πούπουλα,
0: τα πόδια?
1: Αλήθεια τώρα, ήμαρτον δηλαδή. Αν είναι δυνατόν.
0: Δες σε τι περιβάλλον μεγάλωσε.
1: Αν είναι δυνατόν. Ψυχολογικά τραύματα.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Και τώρα γι' αυτό τις ταΐζω έξω και τις κάλω. Λέω τι σας κάλα.
1: Διωγμό
0: σαν τους Ινδιάνους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Και ο λαγοκέφαλος τώρα.
1: Τώρα
0: ξέρεις
1: εδώ,
0: αυτός, πέρασε,
1: εδώ πώς τα πληρώνετε.
0: Πέρασε από τις αραβικές. Θα το πηγαίνουν και θα τα ζυγίζουν.
1: Α, έτσι. Α, ναι, με το κιλό σου λέει. 5,5
0: ευρώ. Δεν είναι τόσο απλό, επειδή είναι τοξικό. Πρέπει να το πηγαίνουν
1: αποστηρωμένο
0: με ειδικό ψυγείο να το μαζεύουν, γι' αυτό και είναι έτσι.
1: Πω, τι πάθαμε, παιδιά. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
0: Λαγοκέφαλοι. Πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
1: Άντε πάμε.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10 και μισή.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός, coffee and more. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός, coffee and more, στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
2: Μπριός, ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
6: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
3: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
7: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
3: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69 352.
7: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
8: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
9: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
8: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκευουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
15: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
16: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Τι ωραίο, ε!
1: Πάρα πολύ ωραίο. Δροσερό, καλοκαιρινό, τα έχει όλα.
0: Ένας είναι η επιστροφή τους μετά τα πριόνια που είχαν την προηγούμενη δεκαετία. Έβαλα νερό στο κρασάκι και πήγε πάρα πολύ καλά. Η δουλειά τους, Hit My Heart, εδώ στον Paradise 90,3. Καλώς ήρθατε. 46 μετά τις 10, αυτό είναι καλό, στις 26 Ιουνίου. Είμαστε έτοιμοι να σας πούμε τι άλλο.
1: Τι άλλο, happy birthday.
0: Good morning. Morning, Ξάνθη. Έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν,
1: Παρασκευούλα σάχαρη.
0: Good morning σε όλους. Είμαστε έτοιμοι, Αλεξάνδρα, σας πάει μια βόλτα. Πολύ ωραία βόλτα. Πάνω στον δορυφόρο θα ανέβει.
1: Ναι. Και θα μείνει και θα κάτσω εκεί.
0: Όχι, θα κοιτάς κάτω και θα μας λες τι καιρό κάνει.
1: Όταν πετάς από ψηλά, μοιάζει γη με ζωγραφιά. Έτσι ακριβώς. Πάμε να πετάξουμε ψηλά.
0: Αυτό θα βάλουμε, instrumental.
1: Ναι.
2: Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
0: Παρασκευούλα σήμερα με τις ευχές του καλοκαιριού.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Για να δούμε τι μας γράφει το κοντέρ.
1: Γενικά έτρωσε καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Τι ωραία, ενώ στη Θρακούλα μας, χωρίς να το δω ακόμη θα σου πω, όμβρους και παροδικές συννεφιές, ιδιαίτερα στα ορεινά, ενδέχονται να ψυχαλίσει.
1: Όχι. Γενικά έθρωσε καιρός. Με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα έχουμε τοπικές βροχές. Και οι όμβροι είναι μέσα και πιθανώς στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες.
0: Σιγά μην αλλάξουν κείμενο, έτσι θα πάει αυτό όλο το καλοκαίρι.
1: Η θερμοκρασία από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Και βόρειες διευθύνσεις, ακριβώς, και οι άνεμοι 3 με 4, ανατολικά πρόσκαιρα 5, άντε καλημέρα. Alles gut, meine Liebe.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά όσον αφορά τα νέα του καιρού. Πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Να μιλήσουμε για το συμφέρον μας.
1: Για το συμφέρον μας μιλήσαμε. Και άλλο συμφέρον. Πόσες φορές θα μιλήσουμε για το συμφέρον μας? Αυτό εδώ έχει σήμερα 26. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι περιμένεις από μια ασφαλιστική εταιρεία.
0: Πολλά.
1: Ιδού το ερώτημα.
0: Πολλά περιμένω, τα περιμένω όλα.
1: Είμαι σίγουρη πως θέλεις να είναι δίπλα σου, να είναι αξιόπιστη και να σε καλύπτει σε ό,τι και αν συμβεί.
0: Και
1: να έχει
0: και
1: βέβαια
0: τηλέφωνο.
1: Και καλές τιμές, βέβαια. Τι περιμένεις λοιπόν, ασφάλισε το αυτοκίνητό σου και την περιουσία σου στην Ατλαντική Ένωση, τη νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία σε φερεγγιότητα, αξιοπιστία στην Ελλάδα, που εδώ και 10 χρόνια σε ασφαλίσεις γενικών και ζωής είναι δίπλα μας. Ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με πολλά χρόνια παρουσίας, με ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, διεθνή τεχνογνωσία και προσωπική εξυπηρέτηση που στηρίζει, που σε στηρίζει κάθε στιγμή. Μίλησε και εσύ με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Μην το σκέφτεσαι καν. Προχώρα.
0: Προχώρα, Ατλαντική Ένωση, για να τα έχεις όλα. Έτσι, γιατί εμείς σαν πελάτες είμαστε και λίγο απαιτητικοί. Τι να κάνουμε.
1: Επιβάλλεται,
0: λοιπόν,
1: νομίζω.
0: Fresh hits, ολοκένουργιες επιτυχίες.
1: Μάλιστα.
0: Και επιστρέφουμε με θεατράκι.
1: Επιτέλους.
0: Τα λέω καλά.
1: Πάμε. Πολύ καλά, πολύ καλά.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Ωραία, good morning.
1: Ωραία, καλώς ήρθατε.
0: Άμα σε πω, σκεφτόμουν τα τέτοια. Δεν πήγα χθες θάλασσα και δεν πέρασα από τα.
1: Σε δακατσάνους, εγκλού.
0: Τι κάνουν, δεν ξέρω τι κύριε.
1: Καλά είναι, ετοιμάζονται για την επόμενη λαϊκή βραδιά.
0: Τώρα βλέπω την κοπέλα στο JD, πήρε το καπελάκι του.
1: No.
0: Λέξ,
1: αφού δεν θα πάω εγώ, δεν θα κάνω τέτοια.
0: Το φουλάρι του
1: Καρούλη. Εσύ πήρες.
0: Του τέτοιου.
1: Να.
0: Όχι, έκανα μια επανάληψη χθες. Α, δεν σου είπα το άλλο.
1: Για πες.
0: Αλεξάνδρα, εσύ που τα ξέρεις όλα και όμως σου κατεβάζει.
1: Ναι.
0: Το Spotify που έχω συνδρομή, στο τέλος της χρονιάς,
1: μάλιστα,
0: βγάζει ένα report.
1: Ναι.
0: Ποιο τραγούδι άκουσες περισσότερο.
1: Ναι.
0: Και ασχέτως ποιος είσαι, γιατί το έχεις δηλώσει αυτό, όλοι το ξέρουν στα social και τα λοιπά, ασχέτως αν κάποιοι δηλώνουν λάθος.
1: Ναι.
0: Με έβγαλε
1: Jamaica,
0: και, και την ηλικία μου.
1: Ναι.
0: Ναι. Οπότε, ποιο τραγούδι μου έβγαλε νούμερο ένα.
1: Σου είπα, εγώ Τζαμάικα θα έλεγα, αλλά μάλλον πέφτω έξω.
0: Πέφτεις έξω, ναι. Και τι ηλικία με έκανε.
1: Μικρότερο, μεγαλύτερο, δεν ξέρω. Μικρότερο, ακούγοντας αυτό, αυτό.
0: Έχει να κάνει, ναι, μία γνωστή μας που είναι...
1: Ενηλικιώθηκες τέλος πάντων.
0: 23 χρονών.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την έβγαλε ότι είναι 58. Γιατί άκουγε Πάριο και τα λοιπά. Λες και 58 Πάριο ακούν.
1: Πω πω.
0: Εμένα αυτό μου έβγαλε
1: κάποιοι
0: νούμερο ένα.
1: Νυχτερίδες, πάμε.
0: Αυτό είναι το νούμερο ένα που μου έβγαλε. Να το καπελάκι αυτό με τα 40
1: euro. 40
0: euro
1: έχει αυτό το καπελάκι. Πήρανε άρεγε πολλά
0: μου
1: καπελάκια.
0: Δυσκολεύει τις μέρες. Αν το ρωτήσεις λέει πως προσφέρει.
1: Παραπέντε είναι, θα

0: 5G. Νυχτερίδες μες στα μαύρα ουντί.
1: Ποτέ δεν μένουμε μόνοι. Μας προσέχει το φεγγάρι πάνω από το γιατί.
0: Πλες σιρήνες, σουλιαχτά και 5G.
1: Νυχτερίδες μες στα μαύρα ουντί.
0: Πάμε, Αλεξάνδρα μου, πάμε βόλτα. Λέξη είναι το Σάββατο, κυρίες και κύριοι.
2: Σοκ. Λοιπόν, ο Λέξη είναι το Σάββατο. Να πάτε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Εγώ θα σας πάω σε μια θεατρική παράσταση.
0: Βέβαια.
2: Ο Μάγος Δός, κυρίες και κύριοι, 1η Ιουλίου στο Επέθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Ένα musical βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Λίμαν Φρανκ Μπάουμ. Βεβαίως, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Ως μορφή musical βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Λίμαν Φρανκ Μπάουμ. Σωστά, όπως είπαμε και πριν, το έργο ανεβαίνει σε διασκευή Δήμητρα Θεοδουλίδου και Πασχάλη Αραμπατζή, ο οποίος υπογράφει και την σκηνοθεσία, μουσικής στίχους έσωνα αλλά και χορεογραφίες. Να πούμε ότι η παράσταση είναι μία και μοναδική στις 9 παρατέταρτο, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, θα πούμε και καλό μήνα. Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
2: Βέβαια.
0: Θέλω να σε ρωτήσω ένα πράγμα πριν πεις πώς θα κερδίσουμε τις προσκλήσεις.
2: Μάλιστα.
0: Είναι διαδραστική η παράσταση.
2: Αρκετά.
0: Ωραία. Γιατί χωρίς διαδραστικές παραστάσεις μερικές δεν πηγαίνουν.
2: Ναι.
0: Θέλω να συμμετέχουν.
2: Ναι, πραγματικά νομίζω ότι καταρχήν η συγκεκριμένη παράσταση είναι αρκετά διαδραστική, συμμετέχουν αρκετά τα παιδιά. Μάλιστα θα έχουμε και την ηθοποιό της παράστασης την επόμενη εβδομάδα να μας μιλήσει, να μας πει λίγα λόγια για το πρωταγωνιστικό της ρόλο. Όχι.
0: Ναι,
2: θα έχουμε και τον
0: ρόλο.
2: Μάγο, ο οποίος μάλλον θα μας έρθει εδώ, αυτοπροσώπος ο μάγος.
0: Δηλαδή όλους θα τους έχουμε.
2: Ναι.
0: Θα κάνουμε διαδραστική εκπομπή.
2: Θα κάνουμε, εννοείται, θα κάνουμε διαδραστική εκπομπή.
0: Άμα δεν είναι διαδραστική δεν μπαίνω μέσα εγώ, να ξέρεις.
2: Πολύ ωραία και
0: ούτε
2: καλά θα κάνω.
0: Μπαίνω, ούτε τίποτα δεν
2: κάνω. Όχι, εκεί να μείνεις απ' έξω.
0: Τίποτα.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις. Αρχικά τηλεφωνείτε.
0: Μας τραγουδάτε ένα τραγούδι του Λέξ.
2: Όχι, μην το κάνεις αυτό. Αμαρτία είναι. Πείτε ένα άλλο από κάποια παιδική σκηνή τέλος πάντων. Έτσι να τα ταιριάξουμε.
0: Γιατί Λέξ ακούν τα παιδιά, ρε.
2: Αχ, δηλαδή,
0: θα μεγαλώσει να γίνει.
2: Αν πάρει κάποιος τηλέφωνο αυτή τη στιγμή και τραγουδήσει λίγο Λέξ, εγώ θα επιδειχτώ από το παράθυρο πρώτον, όπως έλεγε και ο Λεβέντης, ένα. Και δεύτερον, θα του δώσω κατευθείαν την πρόσκληση χωρίς να μπει σε κλήρωση. Τριν.
0: Περίμενε, τι πράγμα θέλεις τώρα.
2: Τριν, να πάρει κάποιο τηλέφωνο.
0: 2-54-10-78-690 και να πει τι.
2: Ένα τραγούδι του Λέξ.
0: Ένα τραγούδι του Λέξ.
2: Ναι.
0: Εγώ θα του δώσω δύο, αν πει.
2: Μην ξανοίγεσαι!
0: Στη χειρότερη γενιά, ποιος είναι ο δημοσιογράφος που σχολιάζει το Λέξ.
2: Ποιος είναι ο δημοσιογράφος που σχολιάζει το Λέξ.
0: Ναι.
2: Τίποτα δεν ξέρω.
0: Τίποτα, δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, 2541-078-671 για να δηλώσετε σήμερα.
0: Μπλέξαμε τον μάγο του Όζου με τον μάγο Λέξ.
2: Πραγματικά τώρα πώς έγινε αυτό, δεν ξέρω. Μπερδεύτηκα και εγώ.
0: Πάμε.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Paradise 90,3.
0: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα βοηθάει στο τηλεφωνικό κέντρο γιατί έχουν σπάσει οι γραμμές με τα τραγούδια του Λέξ, νομίζω δηλαδή. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σας αφήνω, η Αλεξάνδρα συνεχίζει και έχουμε ραντεβού για να κλείσουμε το Σαββατοκύριακο το απόγευμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη μας διαδρομή και συνεχίζουμε. Αλεξάνδρα, yes, βοηθάμε.
2: Παρακαλώ, σε τι, πού?
0: Στα πορίσματα που βγάζει η Επιτροπή των Ακροατών.
2: Λοιπόν, όχι, ήταν ο φίλος ακροατής, ήταν ο φίλος μας ο Χάρης, ο οποίος δήλωσε συμμετοχή, δεν είπε τραγούδι Λέξ, είπε απλά θέλω να δηλώσω συμμετοχή.
0: Α.
2: Οπότε, okay, εγώ την κατέγραψα τη συμμετοχή. Καλή επιτυχία στο φίλο μας το Χάρη.
0: Τώρα ευκαιρία είναι να βάλεις τώρα να ακούσεις και λίγο Λέξ.
2: Δεν θα το αντέξω, δεν μπορώ πραγματικά. Μ' αρέσει αυτό που έχεις επιλέξει. Ας ακούσουμε αυτό να φτάσουμε στις 11 και εγώ, παιδιά, επιστρέφω σόλο σε λίγα λεπτά από τώρα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
5: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
8: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
14: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
13: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
15: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Μιχαήλ Καραολή και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there.
16: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου, κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
13: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
15: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
17: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: One Away. Τι ωραία. Πω πω, τραγουδάω, χαίρομαι, απολαμβάνω εδώ τη στιγμή στο στούντιό μας. Παιδιά, είμαστε μόνοι, εγώ και εσείς. Μα δεν πιστεύω να πάει το μυαλό σας ότι χαίρομαι που μένω μόνη μου. Ούτε καν να σκεφτείτε κάτι τέτοιο. Δεν υπονόησα ποτέ μα ποτέ κάτι τέτοιο. Τι γίνεται εδώ, ντριν ντριν, μηνυματάκι ήρθε. Για να δω τι μου γράφετε εδώ πέρα. Αχα, ναι, ναι, δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα είμαστε μαζί. Good morning, Ξάνθη. Παρασκευούλα ζάχαρη, στα δικά μας τα ωραία. Μουσική, επιτυχίες, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα. Και φυσικά με πάρα πολλά δώρα. Extra large δώρα, ξέρετε γιατί. Γιατί είστε οι καλύτεροι. Και εγώ θέλω να μοιράσω πολλά δώρα σήμερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Με τι να ξεκινήσω, να πάμε θέατρο, να πάμε συναυλία. Να πάμε πίτσα φαν, πάμε πίτσα φαν, γιατί όχι, να απολαύσουμε κάτι λαχταριστό, κάτι εθελεστικό και απολαυστικό. Η πίτσα φαν, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ στην παρέα μας. Αν η πίτσα είναι το comfort food σου, ετοιμάζω για γευστικό ταξίδι, βεβαίως. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η πίτσα φαν παρουσιάζει τη νέα vintage collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου και έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλούσιες, πιο χορταστικές, πιο full στα υλικά. Θρυλική Vesuvius, all time classic, Καναδιάνα και Winter Special που τα έχει όλα. Απόλαυσε τα όλα με μια μοναδική προσφορά. Φανταστείτε, η πίτσα Vintage Collection 8 τεμαχιών με αναψυκτικό στα 9,5 ευρώ, παρακαλώ, ούτε καν 10, 9,50. Πώς σας φαίνεται, αρκετά εντελεστική επιλογή, τα έχει όλα στον Paradise 903. Και τώρα το καλύτερο σας τα άφησα για το τέλος. Δωράκλα, πολλές δωράκλες θα δώσουμε σήμερα. Αρχικά στον πρώτο φίλο Κροατή που θα επικοινωνήσει μαζί μας τώρα, αυτή τη στιγμή, πριν κλείσω το μικρόφωνο, θέλω να ακούσω το τηλέφωνο να χτυπά. Dream, dream, dream. Δύο πίτσες με πολύ αγάπη από τον Paradise Radio και την Pizza Fan. 2-5-41-0-78-6-71. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε.

90,3 επιλογές στα ραδιόφωνά σας. Παρέα μας το κόφι, κυρίες και κύριοι, για να ξεκινήσει η μέρα σωστά και άκρως απολαυστικά. Γιατί το κόφι έρχεται στο χώρο μας. 2541-024-024 για τον απολαυστικό καφέ της ημέρας. Και φυσικά συνοδεύστε το με ένα πρωινό λακταριστό και super duper εδελαστικό. Ολόφρεσκες μπάρες Δημητριακών, βεβαίως με μέλι κριτικό, κρύα σάντουιτς για κάθε γούστο και προτίμηση και φυσικά μοναδικά ροφήματα. Όλα αυτά στο Coffee Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη. Πάμε να ακούσουμε Runway, Doja και Lady Gaga.

0: runway.
1: Τα φρέσκα δαμάσκηνα δεν τα βρίσκουμε όλο το χρόνο και τώρα είναι ευκαιρία να τα εντάξουμε στη διατροφή μας. Δοκιμάστε να μαγειρέψετε το κοτόπουλο ή το κρέας με δαμάσκηνα, θυμάρι, μέλι και λεμόνι. Το πιάτο θα σας δώσει φυτικές ίνες και σάκχαρα, συμβάλλοντας την πιο ομαλή απορρόφηση όλων των θρεπτικών συστατικών στο σώμα σας.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: beautiful mistake. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Φτάνουμε στις 11.30. Βρε, τι έχουμε πάθει. Μάλιστα, ωραία. Θα συνεχίσουμε όμως με γενέθλια, κυρίες και κύριοι. Θα ευχηθούμε και θα πούμε χρόνια πολλά σε μία καλλιτέχνηδα που κάποιοι ίσως αγαπάτε λίγο περισσότερο, κάποιοι λιγότερο.
1: Happy birthday by artist στο Paradise. Καθημερινά γιορτάζουμε τα γενέθλια των αγαπημένων μας καλλιτεχνών και μοιραζόμαστε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ζωντανά. Εδώ, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Paradise, στο ραδιόφωνο στους 90,3 και στο www.paradise.gr. Εδώ, κάθε μέρα είναι γιορτή. Happy birthday by artist στο Paradise. Music first.
0: Happy birthday to you. Happy birthday, θα ευχηθούμε στην Ariana Grande, κυρίες και κύριοι, που έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Ariana Grande Μπουτέρα, παρακαλώ. Μπουτέρα, γεννημένη στις 26 Ιουνίου του 1993. Αμερικανίδα τραγουδίστρα, στιγουργός και τι άλλο, ηθοποιός. Αρχικά να πούμε ότι θεωρείται ως pop είδωλο και μια σημαντική φιγούρα της pop μουσικής. Είναι γνωστή για την φωνή της γενικότερα, για την ικανότητά της, αλλά έχει μια ιδιαίτερη έτσι, ικανότητα να διατηρεί πολύ ψηλές νότες. Τα έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Η Grande έχει λάβει πάρα πολλά βραβεία κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της. Έτσι, συμπεριλαμβανομένου τα βραβεία, το βραβείο Brit συγκεκριμένα, σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, το οποίο έχει σχολιαστεί πάρα πολύ. Φανταστείτε ότι ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της σε ηλικία 15 ετών. Εμφανιζόμενη σε musical, σε πολύ γνωστό musical το 2008, έγινε ευρέως γνωστή, παίζοντας το ρόλο της Kat Valentine στην τηλεοπτική σειρά Victorious το 2010 και το 2013. Πολλά, πολλά μπορούμε να πούμε για την Ariana Grande. Στην προηγουμένη περίπτωση όμως θα της ευχηθούμε και θα της πούμε χρόνια πολλά, γεννημένη σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε. Το 93, δεν θυμάμαι, βοηθήστε με. Ναι, το 93, 26 Ιουνίου του 1993. Χρόνια πολλά στην Ariana Grande, με την οποία θα φτάσουμε και στις 10, όχι 10, 11 και μισή. Μείνετε κοντά μου.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
6: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
11: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου, κάθε πρωί στις 10.
13: 90,3. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
14: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
15: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
2: Ακούω μόνο Paradise.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Paradise 90,3.

Εδώ είμαστε στους 90,3 και πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 12. Ζωντανά στον Paradise on M3, πρωινό Παρασκευής και 26 Ιουνίου 2026. Με τα νέα της ημέρας να είναι πολλά πολλά και εντελεστικά. Έτσι λοιπόν, μένουμε στην Showbiz για την ώρα. Για να δω εδώ πέρα το μηνυματάκι μας έστειλε φίλος ο Κροατής νωρίτερα. Θα τα δούμε όλα ένα προς ένα. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Τώρα όσον αφορά τον διεθνή τύπο με βρίσκεται λίγο αδιάβαστη, αλλά ξέρω τι συμβαίνει, παιδιά, στην εβδομάδα μόδος του Παρισιού, όπου βλέπουμε τη Μαντόνα σε περίεργες φάσεις. Τολμηρή εμφάνιση στο Παρίσι, με ημιδιαφανές μίνι φόρεμα και 67 ετών, παρακαλώ, η Μαντόνα, 67. Βεβαίως είναι η βασίλισσα της pop, εντυπωσιάζει σε κάθε της έξοδο. Έτσι, τώρα βλέπω ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο που εμένα προσωπικά λίγο με έκανε λίγο να σκεφτώ, είναι καλά, δεν είναι καλά. Είναι καλά, μωρέ, μια χαρά είναι, μια ιδιαίτερα τολμηρή εμφάνιση, όπως κάθε της εμφάνιση θα έλεγα, στο Παρίσι, στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας, επιλέγοντας ένα ημιδιάφανες μίνι φόρμα χωρίς εσόρουχο. Αυτό είναι που εμένα με χάλασε λίγο, να σας πω την αλήθεια. Το ότι είναι κοντό ημιδιαφανές, ok, δεν μου λέει κάτι. Η βασίλισσα της pop είναι, εντάξει, την έχουμε δει σε πολύ εντυπωσιακές ενδυμασίες. Τώρα το χωρίς εσώρουχο για ποιο λόγο δεν είναι και πολύ κολακευτικό, ούτε ευγενικό θα έλεγα. Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η Μαντόνα ολοκλήρωσε το look της με ασημή μπότες μέχρι το γόνατο και μεταλλικές jacket και μεταλλικό jacket, το οποίο στη συνέχεια αφαίρεσε, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το ιδιαίτερο στυλ στην εμφάνισή της. Το εσώρουχο γιατί ξέχασε να βάλει, πείτε μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Η εμφάνιση προκάλεσε αναμενόμενα σχόλια, πολύ έντονα, καθώς η τραγουδίστρια παραμένει πιστή στις κεντρικές της συχνά τολμηρές στιλιστικές της επιλογές. Και ξαναέρχομαι και ρωτώ, το εσώρουχο γιατί ξέχασε να το φορέσει η Μαντόνα? Βρε Μαντόνα, δεν μου αρέσει. I feel so free. Είναι και το τραγούδι που θα ακούσουμε, αλλά πόσο free, πόσο πια.

I feel so free. Με τη Μαντόνα θα φτάσουμε στις 12 και στο σημείο του αποχαιρετισμού. Αντίο θα σας πω για σήμερα, για την ώρα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Paradise Radio, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα. Παρέα μας το Coffee, που μας περιμένει καθημερινά μπροκόμι 31 στην Ξάνθη, να μας εξυπνήσει, να μας χορτάσει και να μας φτιάξει τη διάθεση. Στο Coffee, κυρίες και κύριοι, θα τα βρείτε όλα. Και υπενθύμηση, με κάθε σας παραγγελία takeaway, παίρνετε ένα κουπονάκι δώρο, στα 5 κουπονάκια ένα καφεδάκι δώρο. Με πολύ αγάπη συνεχίζουμε εδώ παρέα στους 90,3 και για να δω τι θα σας βάλω εγώ για το φινάλε μας, έτσι, για να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχηθώ ένα όμορφο δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Για να δούμε.

Έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού, έφτασε η ώρα που θα πούμε αντίο, έφτασε η ώρα που θα σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στον Paradise 903, ακολουθεί σύνδεση με Galaxy, Χρήστος Φερεντίνος στις 2 Κυριάκος Μαραγκός. Από μένα ένα όμορφο υπόλοιπο, αρχικά καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε υπέροχο ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 10 ακριβώς πίσω εδώ στις θέσεις μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
2: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
8: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
9: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
10: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
9: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69-352.
10: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
15: Eco Green Energy.
14: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
14: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
14: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
14: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένει μένουμε στο JD Sports. Μιχαήλ Καραολή και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there.
17: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν απογεύματα που απλά θέλεις να χαλαρώσεις. Κάθε Κυριακή η θέα της πόλης από ψηλά σας καλεί για μια μοναδική εμπειρία τσαγιού στο βουνό. Από τις 4.30 έως τις 7 το απόγευμα απολαμβάνουμε επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και βοτάνων, συνοδευόμενες από γευστικές δημιουργίες και την απόλυτη θέα της πόλης. Αυτή την Κυριακή έλατε εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση. Για τσάι στο βουνό στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατόριου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος

0: κοσμητολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση, την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sport. Go Figley Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
9: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
11: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανό. στη μακριά σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club, Περγάμου 14, στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club, η στάση που γίνεται συνήθεια.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Την ατυχία μου!
14: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Ρυθμός
16: ή χαλάρωση.
15: Βουτιές
16: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
15: Στο μπαρ
16: ή στην άμμο.
15: Παραλία
16: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
15: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
16: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
15: The Beach Bar West Side.
16: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
15: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
17: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
18: Galaxy 92.
19: Επιστροφή στην Αλαμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
20: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
21: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
23: Πού?
22: Στο καζιμάτι φυσικά.
23: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
19: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
24: Κωνσταντίνος Βασάλος σε μια προσωπική εξομολόγηση για την απιστία προχώρησε, αποκαλύπτοντας ότι έχει απατήσει και έχει απατηθεί. Έλα ρε φίλε Βασάλο, έχεις απατήσει, πέφτουμε από τα σύννεφα με αυτή την εμφάνιση, δηλαδή ένας τέτοιος άντρας δεν θα πατούσε εδώ, έχουμε απατήσει εμείς που δεν βλεπόμαστε. Υπήρξε, λέει, μια κοπέλα στο παρελθόν, συνεχίζει ο Βασάλος, που με είχε κερατώσει. Όταν το έμαθα με είχε πειράξει πολύ, αλλά αυτό που σκέφτηκα είναι ότι και εμένα μου έχουν συγχωρέσει πολλές φορές απιστία, οπότε θα ήταν εγωιστικό να μην συγχωρέσω κι εγώ έναν άνθρωπο. Μπράβο στις χριστιανικές αξίες του Κωνσταντίνου Βασάλου που συγχωρεί και παραχώρησε συνέντευξη στη Μαρία Σολομού. Μαρία τη νύχτα, Μαρία μου. Η Μαρία συνήθως βέβαια, εδώ να τα πούμε αυτά, η Σολομού συνήθως κράζει αυτούς που απιστούν και τα λοιπά. Αυτό βλέπεις ότι είναι βλάκας. Είναι βλάκας γιατί είσαι μαζί του. Και παθαίνει αυτά τις ιστερίες συνεχώς. Δεν ξέρω. Εγώ λατρεύω το μαλλί της πάντως.
0: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κλερνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιδερμίδα τους. Ανδρική περιποίηση. Ανέμελες διακοπές χωρίς μπελάδες. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Fresh and Healthy, στον Paradise 90,3.
3: Τα φρέσκα δαμάσκηνα δεν τα βρίσκουμε όλο το χρόνο και τώρα είναι ευκαιρία να τα εντάξουμε στη διατροφή μας. Δοκιμάστε να μαγειρέψετε το κοτόπουλο ή το κρέας με δαμάσκηνα, θυμάρι, μέλι και λεμόνι. Το πιάτο θα σας δώσει φυτικές ίνες και σάκχαρα, συμβάλλοντας την πιο ομαλή απορρόφηση όλων των θρεπτικών συστατικών στο σώμα σας.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
9: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
8: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
10: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
10: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
11: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
10: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
14: Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
14: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
17: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
18: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένει. Μένουμε στο JD Sports. Μιχαήλ Καραολή και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there.
19: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Bausa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Περιοδικό Θείο. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Ειδική ενότητα, μακροζωία και υγιής γύρανση. Όλες οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις από κορυφαίους επιστήμονες. Τα μυστικά στην επιμήκυνση της ζωής και την ποιότητα κατά τη διάρκεια της. Ενημερωθείτε ακόμα. Ουρολίμωξη. Μη μας κλέψει την κλεγνιασιά. Σωστή ενυδάτωση το καλοκαίρι. Οι άνδρες επενδύουν στην επιδερμίδα τους. Ανδρική περιποίηση. Ανέμελες διακοπές χωρίς μπελάδες. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές!
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι η μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.

0: λαϊκός θηλυκός θίασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γυσμαδιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θεατροδόρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχου, 13 Ηλιούπολη.
0: Galaxy 92.
4: Amazing music.

εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλεια.

0: διατήρηση της υγείας σου από τη Συνδέα.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
6: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
8: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
8: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
15: Είναι μπροστά στην κάμερα εννοώ. Δεν λέει ποτέ μια μεγάλη πρόταση. Λέει, είμαστε εδώ στην παραλία. Είναι ωραία. Έχει ήλιο. Τώρα θα ράξουμε. Ξυπνήσαμε νωρίς και ήρθαμε στην παραλία. Έχει νερό.
16: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
17: Galaxy 92.
18: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: love you.
1: Galaxy 92, κάπου εδώ η μουσική μας βόλτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος. Ήταν χαρά μου που ήσασταν στην παρέα μου αυτές τις δύο ώρες. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
7: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικο σκευουρμά. Πέταλο λουκάνικο ξάνθη. Λουκάνικο πρόβιο. Γλώσσα βοδινή καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
11: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
10: αλλά και περιποιημένος κύριος?
11: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
10: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
12: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
11: Για ό,τι ντύνεστε,
10: σκεπάζεστε
12: αλλά και πατάτε.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
12: Το τέλειο.
10: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
12: Τέλεια επιλογή.
10: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
13: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
14: Είμαι ανεβασμένος.
13: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
15: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένει. Μένουμε στο JD Sports. Μιχαήλ Καραολή και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there.
16: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. I could

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Ναι, ναι, είναι Παρασκευούλα 19 Ιουνίου και κάπως έτσι φτάσαμε στο πιο πολύ αναμενόμενο σημείο της εβδομάδας. Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, τις παραλίες να γεμίζουν όλο και περισσότερο από πετσέτες και αντιλιακά, το μυαλό έχει ήδη παρκάρει δίπλα σε μία ξαπλώστρα με θέα το απέραντο ελληνικό γαλάζιο. Στο μικρόφωνο φυσικά ο Κυριάκος Μαραγκός, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου. Τα Energy Vibes φέρνουν όλη μα όλη τη θετική ενέργεια που χρειάζεται μια καλοκαιρινή Παρασκευή. Με μουσικάρες, ιστορίες που θα σε κάνουν να χαμογελάσεις, περίεργα νέα, ταξιδιωτικές ιδέες, ζώδια, pet tips και πολλές μικρές εκπλήξεις που θα δώσουν χρώμα μέσα στην ημέρα σου. Αν κοιτάς αντίστροφα λοιπόν μέχρι να σχολάσεις, δεν είσαι ο μόνος ή η μόνη. Χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή χαζεύουν κρύφα χάρτες, παραλίες, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και stories φίλων που έχουν ήδη ξεκινήσει τα πρώτα μπάνια. Το καλό νέο είναι ότι το καλοκαίρι δεν περιμένει να πάρεις άδεια. Ξεκινά από τη στιγμή που αφήνεις αυτό και τη διάθεσή του να σε ταξιδέψει. Βάλε λοιπόν την καλύτερη πορεία μέσα στην ημέρα, άνοιξε το παράθυρο, άφησε τον ήλιο να μπει λίγο περισσότερο στην ημέρα σου και έλα στην παρέα μας. Γιατί τα πιο όμορφα Σαββατοκύριακα συνήθως ξεκινούν με μουσική, χαμόγελο και μια αυθόρμητη απόφαση της τελευταίας στιγμής.
3: Energy Vibes.

0: Είναι 19 Ιουνίου και τι δεν έχει να μας πει αυτή η μέρα. Ιστορίες που γράφτηκαν, vibes που έμειναν και μουσικάρες που ακόμα και σήμερα κολλάνε στο repeat. Στην Ελλάδα, τέτοια μέρα το 1983 γεννιέται το PASOK Youth. Καλά άκουσες. Πράσινα πόλο, μεγάλα όνειρα και συνθήματα στο repeat. Η αλλαγή είναι στο χέρι μας. Spoiler! Μαζί και τα μπλοκάκια των ραντεβού. Το 2000 το Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς ανοίγει τις πόρτες του. Το μουσιακό ραντεβού αναβαθμίζεται και γίνεται επίσημα first date material. Το 2004 μια τέτοια μέρα η εθνική μας στέλνει τη Ρωσία σπίτι της και εμείς προκρινόμαστε στους 8 του Euro. Όχι, δεν ήταν ταινία, ήταν το The Real Greek Dream με soundtrack από σουβλάκι και καραγκούνι. Στον υπόλοιπο κόσμο η σημερινή ημέρα είχε πολλά γεγονότα. Έχουμε διαλέξει μερικά από αυτά. Το 1991 η Σλοβενία και η Κροατία φεύγουν από τα πάρτι της Ιουγκοσλαβίας και φτιάχνουν τα δικά τους. Και κάπως έτσι ξεκινά μια νέα εποχή στα Βαλκάνια με πάρα πολύ suspense. Σε μουσικά και αθλητικά γεγονότα, το 1990 μια τέτοια μέρα οι Roxette ρίχνουν το It Must Have Been Love και κάπου εκεί τα παγωτά λιώνουν μαζί με τις καρδιές μας. Το 1994 ξεκινά το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Αμερικάνοι μαθαίνουν τι είναι το offside και το ξεχνάνε γρηγορότερα από ότι το ποδόσφαιρο στο σχολείο. Το 2013 τέλος, το Facebook ανακαλύπτει το hashtag. Και κάπου εκεί ξεκινάει η εποχή του hashtag καθετή. Από hashtag καφές μέχρι hashtag ταξίδι και φυσικά hashtag no filter που μεταξύ μας έχει πάντα φίλτρο. Αυτά για σήμερα. Και μην ξεχνάς, η ιστορία μπορεί να γράφεται σοβαρά αλλά ακούγεται καλύτερα με λίγο beat και χαμογελό.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

και επειδή οι ζέστες έχουν βαρέσει για τα καλά, μια νεαρή κοπέλα ανέβασε ένα περίεργο βίντεο που αλλού στο TikTok, μάλιστα στο οποίο ισχυρίζεται ότι οι φάκελοι είχαν θερμίδες, οι φάκελοι που κολλάς πάνω τα γραμματόσημα. Σε ένα viral clip που έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,5 εκατομμύρια προβολές, η Chloe Williams φαίνεται να συσκευάζει ένα σωρό γράμματα. Μόλις ανακάλυψα ότι κατανάλωσα πάνω από 1,000 θερμίδες σε μια συνεδρίαση γλύφοντας φακέλους, έγραψε η Chloe ως λεζάντα. Στη συνέχεια εξήγησε ότι δοκίμασε να χρησιμοποιήσει ένα σφουγγάρι με νερό, αλλά δεν είχε το ανάλογο αποτέλεσμα. Το

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό

0: Πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
10: Το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
11: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας SEGGRO.
15: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σήμερα, 19 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας σε περίοδο συγκρούσεων. Μια ημέρα που έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να τιμήσει τα θύματα πολέμων και ένοπλων συγκρούσεων, να αναδείξει μία από τις πιο σκληρές και αόρατες πλευρές της ανθρώπινης βίας και να υπενθυμίσει πως η αξιοπρέπεια, η ασφάλεια αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να γίνονται παράπλευρες απώλειες κανενός πολέμου. Η μέρα δεν αφορά μόνο το παρελθόν. Αφορά και το παρόν. Υπενθυμίζει στην διεθνή κοινότητα πως η σεξουαλική βία χρησιμοποιήθηκε και δυστυχώς εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως μέσο εκφοβισμού, τρομοκράτησης αλλά και ελέγχου πληθυσμών σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου. Παράλληλα, στέλνει το μήνυμα ότι τα θύματα δεν πρέπει να μείνουν αόρατα και πως η δικαιοσύνη οφείλει να φτάνει μέχρι εκεί που φτάνει και η ανθρώπινη οδύνη. Και επειδή τα Energy Vibes αγαπούν να θυμίζουν πως πίσω από κάθε ημερομηνία κρύβεται και μια αφορμή για σκέψη, η σημερινή ημέρα μας καλεί να εκτιμήσουμε κάτι που συχνά θεωρούμε δεδομένο. Την ειρήνη, την ελευθερία και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει χωρίς φόβο. Και για να φύγουμε πέρα από αυτό, και μιας που είμαστε στις 19 Ιουνίου, ας το πούμε και λίγο πιο καλοκαιρινά. Είναι αυτή η εποχή που το παγωτούλι πάβει να είναι απλή απόλαυση και μετατρέπεται σε βασικό είδος επιβίωσης, όπου το κλιματιστικό αποκτά σχεδόν οικογενειακή θέση στο σπίτι και που η πιο δημοφιλής ερώτηση της ημέρας είναι θάλασσα, πότε πάμε?

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
3: Η ραδιοφωνική μας ενότητα του Ήξερες Ότι, όπως πάντα, φέρνει τα καλύτερα τρίβια, αποκαλύπτει άγνωστα και εντυπωσιακά γεγονότα από την ίδια τη ζωή, την ιστορία, την τέχνη ή και τον πολιτισμό. Σήμερα σου απαντάμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Ήξερες ότι οι διακοπές, ναι, όπως τις κάνουμε και τις ξέρουμε σήμερα, είναι σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη. Άκουμε λοιπόν, πριν τον 19ο αιώνα, οι μόνοι που έκαναν ταξίδια ήταν οι βασιλιάδες, εννοείται, οι εξερευνητές και οι στρατοί. Ο απλός κόσμος είχε διακοπές μόνο αν έπιανε πανηγύρι το χωριό. Οι καλοκαιρινές διακοπές τώρα έγιναν τάση όταν η βιομηχανική επανάσταση δημιούργησε εργατικές τάξεις με δικαιώματα. Οι πλούσιοι πήγαιναν στη θάλασσα για την υγειά τους, με ολόσωμα μαγιό και ομπρέλες μεγέθους Νταλίκας, και αυτό σιγά σιγά έγινε μόδα. Όσο για το καλοκαίρι, το επέλεγαν γιατί ο καιρός, εννοείται, ήταν καλός, δεν υπήρχε λάσπη στους δρόμους και βασικά γιατί τότε δεν δουλεύει κανείς αν μπορεί να το αποφύγει. Από την άλλη, ξέρεις γιατί κλείνουν τα σχολεία το καλοκαίρι. Στον 19ο αιώνα, επίσης, ειδικά στην Αμερική και την Ευρώπη, τα παιδιά έπρεπε να βοηθούν στα χωράφια το καλοκαίρι. Ναι, στα χωράφια. Ξέχνα λοιπόν το air condition και τις διακοπές στην Πάρο. Τότε το παιδικό καλοκαίρι μύριζε υδρότα, χώμα και κούραση. Οπότε τα σχολεία έκλειναν για να πάνε τα πιτσιρίκια να μαζέψουν καλαμπόκια. Σίγουρα όχι εμπειρίες. Σήμερα, βέβαια, το μόνο που μαζεύουμε το καλοκαίρι είναι κοκτέιλ και like στο TikTok, αλλά η παράδοση έμεινε. Καλοκαίρι ίσον όχι σχολείο, ναι στην παραλία και βαρεμάρα με στυλ. Energy vibes.

η Μέρι Ρόχα Μωράες, 39 ετών, με ένα βλέμμα που φωνάζει «Δεν είμαι τρελή, απλώς ζω». Σε άλλο επεισόδιο παντρεύτηκε μια πάνινη κούκλα. Ναι, κούκλα, όπως το ακούς. Ζούσαν μάλιστα το απόλυτο love story με 3 παιδάκια μαξιλάρια και ένα καθοδόν να έρχεται. Όμως αυτό το ειδήλιο έληξε άδοξα όταν η Μέρι αποκάλυψε πως ο Μαρτσέλο, έτσι λεγόταν ο κουκλίσιος σύζυγός της, την απάτησε. Μη γελάς, λέει σε όλους, εκείνος μπορεί να είναι πάνινος, αλλά ήταν πανούργος. Το συγχώρεσα πολλές φορές γιατί ήθελα να κρατήσω την πάνινη οικογένεια ενωμένη. Εξομολογείται influencer με πάνω από 800.000 ακόλουθους. Όχι πάνινους βέβαια. Αλλά αυτή τη φορά δεν ξέρω, ήθελε να ανανεώσουμε τους όρκους. Εγώ έδωσα τα πάντα, αυτός έδωσε ράματα. Και όσο κάποιος τολμά να της πει, μα απλά είναι μια κούκλα, εκείνη ξεσπά. Δεν είναι ηλίθιος, είναι ύφασμα, αλλά ξέρει να χειραγωγεί. Του γιατρούλη τύπησα, με ζουρλομανδία μάλιστα. Energy 5.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
3: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sports. Go Figgly Sports.
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
10: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
10: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
11: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
11: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
12: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
13: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
14: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
15: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
16: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
17: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
16: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
17: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
18: Και μετά, τι έγινε?
19: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
18: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
19: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
18: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
19: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
18: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-181818.
19: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
20: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
21: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
22: Για πάντα!
21: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
23: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
21: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
23: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
24: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports. Μιχαήλ Καραολή και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there.
25: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
26: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
27: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
26: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
28: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
29: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
30: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
31: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
30: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
31: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
32: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
33: Τα ζώδια
0: κάνουν βόλτα.
32: Στέλνουμε τα γεια μας όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, σε όποιο ζωδιακό κύκλο κι αν ανήκει. Σήμερα μιλάμε για αυτά τα τέσσερα ζώδια που το φετινό καλοκαίρι θα είναι πιο ερωτικό από ποτέ. Δίδυμοι. Είσαι μαγνήτης. Όλοι σε θέλουν, όλα σου πάνε. Πες ναι σε φλερτ, φίλους και τρέλες. Ο Δίας σου κάνει boost ή η Αφροδίτη σε φωτίζει. Είσαι ο ή star, απλώς αποδέξου το. Παρθένος, ποιος εσύ που δεν ανοίγεσαι εύκολα? Κι όμως τώρα βουτιά στα βαθιά, συναισθηματικά όσο και οικονομικά. Ο Δίας σε κάνει boss, η Αφροδίτη σε ζεσταίνει και κάτι αλλάζει μέσα σου. Ζυγός, love alert, η Αφροδίτη σε κάνει ακαταμάχητο. Ή ερωτεύεσαι ή βαφτίζει σχέση, κάτι που ξεκίνησε για καφέ. Μίλα, νιώσε, τόλμα, η καρδιά σου παίρνει μπρος σαν σκούτερ Ιουλίου. Υδροχός, το στόμα σου βγάζει μέλι και likes. Φλερτάρεις, γράφεις, δημιουργείς, όλα μα όλα γίνονται εγωιτευτικά. Ο Δίας σε ποτίζει έπνευση, η Αφροδίτη σου φέρνει καλοκαιρινό ρομάτσο. Πάτα γκάζι. Υδροχός, Ζυγός, Παρθένος και Δίδυμη, τα τέσσερα ζώδια που φέτος έχουν τρελά love stories.
1: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Τα 5 tips της ημέρας.
1: Το καλοκαιράκι δεν λατρεύουμε μόνο εμείς τα φρούτα, αλλά και οι τετράποδοι φίλοι μας. Και ναι, υπάρχουν αρκετά καλοκαιρινά φρούτα που μπορούν να απολαύσουν με ασφάλεια οι σκύλοι μας ως δροσερή λιχουδιά. Οι φράουλες, το καρπούζι χωρίς κουκούτσια, τα μύρτιλα, τα ροδάκινα χωρίς το κουκούτσι και το μάγκο σε μικρές ποσότητες είναι εξαιρετικές επιλογές. Είναι γεμάτα βιταμίνες, αντιοξυδιωτικά και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, ενώ βοηθούν και στην ενυδάτωση τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Προσοχή όμως, όσο κι αν σας κοιτάζει με εκείνο το βλέμμα που λιώνει και τον πιο σκληρό άνθρωπο, δεν είναι όλα τα φρούτα ασφαλή. Σταφύλια, σταφίδες, κεράσια και αβοκάντο μπορεί να μένουν μακριά από τα μπολ του σκύλου σας, καθώς μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνα για την υγεία του. Με λίγα λόγια, αν εσείς απολαμβάνετε καρπούζι κάτω από την ομπρέλα, ο σκύλος σας μπορεί να πάρει και εκείνο το δικό του μικρό καλοκαιρινό μεζεδάκι. Απλά με μέτρο, χωρίς κουκούτσια και πάντα με ασφάλεια. Άλλωστε, το καλοκαίρι είναι πολύ πιο όμορφο. Το μοιράζεσαι με τον καλύτερό σου φίλο. Energy
2: Vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
4: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
5: Bausa Magnetic.

Το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Πλήρως ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Νέα ειδήσεις, εικόνες, δελτία size με πάρα πολλά νέα και πληροφορίες. Αυτά κάθε μέρα εννοείται παντού. Μην ανησυχείς, ξέρεις, συντονίζεσαι εδώ γιατί απλά βρίσκεις την διαφορετικότητα. Πάλι μιλάμε για πληροφορίες, αλλά αυτές είναι άχρηστες. Γιατί σε εντυπωσιάζουν και από την άλλη τις ξεχνάς. Οπότε, you know, κάθεσαι αναπαυτικά και τις ακούς. Οι άνθρωποι ψήνουν κόκκους καφέ εδώ και περίπου 1000 ολόκληρα χρόνια. Οι αρχαιολόγοι μάλιστα στην περιοχή του Ντουμπάι ανακάλυψαν πρόσφατα κόκκους καφέ σε στρώματα που χρονολογούνται από τις αρχές του 12ου αιώνα. Υπάρχει ένα είδος πεύκου που ανθίζει κάθε 100 χρόνια. Ακόμα και σε Ελλάδα και Κύπρο υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη πεύκου, με το πιο γνωστό απ' όλα το κοινό που συναντάς παντού. Τέλος, οι μέλισσες είναι υπεύθυνες για περισσότερους θανάτους από τα φίδια κάθε χρόνο. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες και μόλις ήρθε η ώρα να τα ξεχάσεις. Ναι, φυσικά, γιατί είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και μέχρι αύριο πάω στοιχηματάρα ότι θα είναι εντελώς delete από τον δικό σας εγκέφαλο. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί...

0: Άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
0: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
0: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
0: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
0: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
0: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr. Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
0: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
6: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
7: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
6: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
10: Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Αυτό το καλοκαίρι. Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
13: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
12: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
13: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
16: Ρυθμός
17: ή χαλάρωση.
16: Βουτιές
17: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
16: Στο μπαρ
17: ή στην άμμο.
16: Παραλία
17: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
16: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
17: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
16: The Beach Bar West Side.
17: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
16: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
18: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
19: Travel Energy Tips.
18: Σε ένα πλανήτη γεμάτο θαύματα και ακτές που κόβουν την ανάσα, το National Geographic επέλεξε 14 παραλίες που, όπως λέει, οφείλεις τον εαυτό σου να επισκεφτείς έστω και μία φορά στη ζωή σου. Από τη μαγευτική πράσινη παπακόλεα της Χαβάης μέχρι τις απόκοσμες ηφαιστειακές ακτές της Ισλανδίας, η λίστα απλώνεται από ήπειρο σε ήπειρο. Κι όμως, ανάμεσά τους, ναι, με υπερηφάνεια και άβρα Μεσογείου, λάμπει και μία ελληνική παραλία. Εννοείται το ελαφωνήσι της Κρήτης. Ροζ άμμος, τυρκουάζ νερά και ένα σκηνικό βγαλμένο από φαντασία. Στη νοτιοδυτική άκρη του νομού Χανίων, εκεί όπου η θάλασσα φυλάει την Ξηράκη με μια ηρεμία σχεδόν εξωπραγματική, το ελαφωνήσι μοιάζει περισσότερο με τροπικό νησί παρά με ευρωπαϊκή παραλία. Η διάσημη ροζ άμμος της ανταμώνει με τα καθαρά γαλαζοπράσινα νερά και δημιουργεί ένα πίνακα που θα ζήλευε και ο πιο ρομαντικός ιμπρεσιονιστής. Εκεί η φύση έχει εννοείται το πάνω χέρι. Το ελαφωνήσι δεν είναι μόνο όμορφο, αλλά και προστατευμένος βιότοπος. Λιβάδια με αμόλοφους, σπάνια φυτά και ενδυμικά είδη φιλοξενούνται σε ένα οικοσύστημα που ισορροπεί ανάμεσα στο απρόσμενο όσο και το αρμονικό. Κατά τους θερινούς μήνες, η παραλία εννοείται σφίζει από ζωή ταξιδιώντες από κάθε γωνιά του κόσμου, ντόπιους με πλούσια γνώση των μυστικών της, οικογένειες, παρέες και ζευγάρια που κάνουν το όνειρο της καλοκαιρινής απόδρασης πραγματικότητα. Αν έψαχνες δικαιολογία λοιπόν για να πενταχτείς στην Κρήτη φέτος, μόλις τη βρήκες και είναι διεθνώς αναγνωρισμένη. Energy vibes.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Το Μουντιάλ του 2026 διανύει τη δεύτερη εβδομάδα. Οι μπάλες ήδη γράφουν χιλιόμετρα και οι ποδοσφαιρόφιλοι σε όλο τον πλανήτη προσπαθούν να μαντέψουν ποιος θα σηκώσει την κούπα στις 19 Ιουλίου στον τελικό της Νέας Υόρκης. Και ενώ οι περισσότεροι βασίζονται στο ένστικτο, στις φανέλες και στις καφετζούδες της γειτονιάς, υπάρχει και ένας Γερμανός μαθηματικός, παρακαλώ, που το βλέπει λίγο διαφορετικά. Είναι ο Joachim Clement, ο άνθρωπος που κατάφερε να προβλέψει σωστά τους τρεις τελευταίους παγκόσμιους πρωταθλητές. Τη Γερμανία το 2014, τη Γαλλία το 2018 και την Αργεντινή το 2022. Και όχι, δεν διάβαζε τα άστρα, διάβαζε αριθμούς. Το μοντέλο του συνδυάζει οικονομικά στοιχεία, πληθυσμό, δυναμική ομάδων, παγκόσμιες κατατάξεις, δημοτικότητα του ποδοσφαίρου και λίγη από τη γνωστή ποδοσφαιρική τύχη που κάνει το άθλημα τόσο απρόβλεπτο. Για το 2026 λοιπόν ο κύριος Clement βλέπει Ολλανδία. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, οι Οράνιε θα αποκλείσουν την Ισπανία στον ημιτελικό και θα νικήσουν την Πορτογαλία στο μεγάλο τελικό, κατοκτώντας το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας τους. Βέβαια, ακόμα και ο ίδιος παραδέχεται ότι οι προβλέψεις δεν είναι συμβόλαιο με την FIFA. Άλλωστε, μιλάμε για ποδόσφαιρο, το άθλημα όπου μια στραβοκλωτσιά στο 93 μπορεί να στείλει σπίτι ολόκληρο φαβορί. Μέχρι τότε, οι αριθμοί λένε Ολλανδία, οι Πορτογάλοι λένε Ρονάλντο, οι Ισπανοί λένε Βάμος, οι Αργεντινοί πιστεύουν πως η κούπα τους ανήκει και οι Βραζιλιάνοι περιμένουν πάντα το επόμενο Samba Comeback. Και εμείς απλά απολαμβάνουμε μπαλίτσα, γκολ κάθε μέρα, ανατροπές και εκείνη την μαγεία που μόνο ένα Μουντιάλ μπορεί να προσφέρει.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος άλλης μια καλοκαιρινής εβδομάδας παρέα εδώ στα Energy Vibes, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σήμερα ταξιδέψαμε από το αλμανάκ της 19ης Ιουνίου και το έπος του Euro 2004 μέχρι την κοπέλα που υπολόγισε θερμίδες γλύφοντας φακέλους. Μιλήσαμε για μια σημαντική παγκόσμια ημέρα που μας θύμισε την αξία της ειρήνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Μάθαμε γιατί υπάρχουν οι καλοκαιρινές διακοπές και γιατί κλείνουν τα σχολεία κάθε καλοκαίρι. Γνωρίσαμε την πιο αλόκοτη ιστορία γάμου με πάνινη κούκλα. Είδαμε ποια ζώδια ετοιμάζονται για ένα καυτό ερωτικό καλοκαίρι. Και ανακαλύψαμε ποια φρούτα μπορούν να απολαύσουν με ασφάλεια και οι τετράποδοι φίλοι μας. Πεταχτήκαμε ύστερα μέχρι το μαγευτικό ελαφωνήσι της Κρήτης. Χαζέψαμε τις παραλίες που προτείνει το National Geographic για μία ακόμα φορά στη ζωή μας. Και φυσικά μπήκαμε για τα καλά σε ρυθμούς Μουντιάλ με τον Γερμανό μαθηματικό να προβλέπει πως η Ολλανδία θα σηκώσει την φετινή κούπα. Και αφού πλέον το καλοκαίρι έχει ανοίξει για τα καλά τα φτερά του, θα ήθελα να σας αφήσω με μια ευχή που εύχομαι πραγματικά να γίνει αληθινή για όλους και όλες μας. Να έχουμε ένα καλοκαίρι με περισσότερα ηλιοβασιλέματα και λιγότερα άγχη. Περισσότερα γέλια σε παραλίες και μπαλκόνια και λιγότερες ειδήσεις που μας βαραίνουν την καρδιά. Περισσότερες αγκαλιές, περισσότερες βόλτες, περισσότερα πάμε και λιγότερα δεν προλαβαίνω. Και όταν θα καθόμαστε απέναντι από εκείνο το τέλειο καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα, να θυμόμαστε ότι τα πιο όμορφα χρώματα στον ουρανό εμφανίζονται λίγα λεπτά πριν πέσει η νύχτα. Ίσως τελικά οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής να έρχονται ακριβώς όταν νομίζουμε ότι η μέρα τελειώνει. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές των Energy Vibes όλη την εβδομάδα ήταν Myself and I, ο Κυριάκος Μαραγκός. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο που έρχεται, να αγαπάτε περισσότερο, να ταξιδεύετε όσο μπορείτε πιο πολύ και να μην ξεχνάτε να χαζεύετε λίγο παραπάνω τον καλοκαιρινό μας ουρανό. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Άλλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2-54-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 2-54-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
6: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Μιχαήλ Καραολή και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there!
12: αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
13: Ακούω μόνο Paradise.
14: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
15: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
16: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
13: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, Cry in My Arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Μπαίνεις για μπάνιο, κάθεσαι λίγη ώρα παραπάνω και τα δάχτυλά σου ζαρώνουν. Μάθε λοιπόν ότι αυτό γίνεται εξαιτίας μιας ακούσιας εντολής που δίνει το σώμα μας το δέρμα των δαχτύλων ώστε να μπορούμε να πιάνουμε καλύτερα τα βρεγμένα αντικείμενα. Αποτελεί μέρος της ανθρώπινης εξέλιξης και σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ζαρωμένα δάχτυλα βοηθούσαν τους προγόνους μας και στην αναρρίχηση σε βρεγμένα δέντρα.
6: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Τα φρέσκα δαμάσκηνα δεν τα βρίσκουμε όλο το χρόνο και τώρα είναι ευκαιρία να τα εντάξουμε στη διατροφή μας. Δοκιμάστε να μαγειρέψετε το κοτόπουλο ή το κρέας με δαμάσκηνα, θυμάρι, μέλι και λεμόνι. Το πιάτο θα σας δώσει φυτικές ίνες και σάκχαρα, συμβάλλοντας την πιο ομαλή απορρόφηση όλων των θρεπτικών συστατικών στο σώμα σας.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφαλής.

0: Πάλια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση, την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός. Στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
9: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιο σου μίλησε εσένα?
9: Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στον ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις
10: Αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
11: Ακούω μόνο Paradise.
12: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
13: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
14: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
11: Paradise 90,3.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
4: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
14: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
13: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
15: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάνδια. Wake up in the Mediterranean.
16: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένει. Μένουμε στο JD Sports. Μιχαήλ Καραολί και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there.
17: Ακούω μόνο Paradise.
18: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
19: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
20: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
17: Paradise 90,3.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Και μετά και μετά, τι έγινε?
0: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
0: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
0: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
0: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sport. Go Figly Sport.

0: Sports. Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
0: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports, Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-401986.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
8: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
9: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
0: Ακούω μόνο Paradise.
12: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
13: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
14: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
0: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
9: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένει. Μένουμε στο JD Sports, Μιχαήλ Καραολή και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there.
12: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Paradise 90,3.

0: Ρυθμό.
1: You like that space?
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
3: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
4: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
5: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
4: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
5: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή.

0: για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
1: Παραλία
2: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο. Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
2: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
3: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
12: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
13: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
12: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
13: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
12: Η καλή
14: καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
13: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
14: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
13: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
15: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
16: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου, κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Μιχαήλ Καραολή και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there.
17: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
18: Paradise 90,3.

Pausa Magnetic. Hugel and Salt

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας.

0: Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
6: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
7: Paradise
6: 90,3. Paradise 90,3.

0: say you should take it off.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
8: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
9: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
11: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
13: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
11: σκεπάζεστε,
13: αλλά και πατάτε.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
13: Το τέλειο.
11: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
13: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
14: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
15: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
14: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
15: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
14: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
16: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
17: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
16: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
17: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
18: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
19: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
18: Έχουμε τη λύση.
19: Go Sport. Go Figley Sports.
18: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
19: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
18: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
19: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25 41 40 19 86.
20: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
18: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
20: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
18: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
21: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
22: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
21: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
19: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Μιχαήλ Καραολί και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there!

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Τα φρέσκα δαμάσκηνα δεν τα βρίσκουμε όλο το χρόνο και τώρα είναι ευκαιρία να τα εντάξουμε στη διατροφή μας. Δοκιμάστε να μαγειρέψετε το κοτόπουλο ή το κρέας με δαμάσκηνα, θυμάρι, μέλι και λεμόνι. Το πιάτο θα σας δώσει φυτικές ίνες και σάκχαρα, συμβάλλοντας την πιο ομαλή απορρόφηση όλων των θρεπτικών συστατικών στο σώμα σας.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Η λάμψη του προσώπου σου. Η υγεία.

0: Η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
2: Dice 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ, η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη, με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη, μην το χάσετε.
1: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
7: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
8: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
9: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
9: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
9: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
9: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
11: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
10: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
11: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης εκμένησης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
13: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Μιχαήλ Καραολή και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there!
14: Paradise 90,3.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
2: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς, κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Μετά τη μαύρη ζαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 6 Ιουλίου Ξάνθη. Θερινό θέατρο Ξάνθη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Ακούστε όλε τι εκπομπέ και κερδίστε διπλέ προσκλήσει. Αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.

Medusa Magnetic.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλή Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το Απόσυρση για Όλους, Απόσυρση για Όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε με στο JD Sports, Μιχαήλ Καραολή και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there.
12: Ο ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3
4: Paradise. Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Paradise 90,3.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541 401986.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
4: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί.
5: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Paradise 90,3.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
5: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
6: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
5: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Paradise 90,3.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για Όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Όλη Ξάνθη ακούει Paradise και το Σαββατοκύριακο.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Paradise και το Σαββατοκύριακο.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day. Ακούω μόνο Paradise.